Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

στον δρόμο και φύγες. Έφυγες και πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. The Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo.

Island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Υπάρχει ενδεχόμενο να προκύψει ανάγκη εκ νέου σύγκλησης του Εθνικού Συμβουλίου στις αρχές Ιουλίου. Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κύριος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετές διεργασίες και ευελπιστεί ότι θα οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν, αξιοποιώντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Ερωτηθείς κατά πόσο η παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού αναμένεται να επηρεάσει τις εξελίξεις στο Κυπριακό, είπε ότι σε καμία απολύτως περίπτωση η παραίτηση δεν επηρεάζει την ενεξελίξη προσπάθεια. Αναφερόμενος στην χθεσινή πρώτη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου με τη νέα σύνθεσή του μετά τις βουλευτικές εκλογές, είπε ότι υπήρξε μια επικοδομητική συνάντηση κατά την οποία έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις, προσθέτοντας ότι θα υπάρχει διαρκής επαφή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προέβη στις δηλώσεις χθες βράδυ, προσερχόμενος σε τελετή αποφύτισης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν δήλωσε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν θα επιτρέψει μια νέα απογοήτευση, όπως είπε, στο Κυπριακό, όπως συνέβη το 2004 και το 2017. Ανέφερε επίσης ότι δεν θα εμπλακεί σε μια διαδικασία ανοιχτού τέλους, η οποία κατά την έκφρασή του θα οδηγήσει τη διαδικασία και πάλι στην αρχή. Ο Έρχιουρμαν εξέφρασε τη στήριξή του στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για ανάληψη νέας πρωτοβουλίας. Ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης θα παραχωρήσει στις 11 το πρωί συνέντευξη τύπου αναφορικά με το πόρισμα για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσότη «Κράτος Μαφία». Ο κύριος Αναστασιάδης δήλωσε ότι θα απαντήσει ολοκληρωμένα και τεκμηριωμένα σε όλα τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν σχετικά με την έρευνα της αρχής κατά της διαφθοράς. Στο πόρισμά της η αρχή αναφέρεται σε πιθανά αδικήματα τα οποία ενδεχομένως, όπως σημειώνει, να προκύπτουν σε βάρος του τέος Προέδρου της Δημοκρατίας. Στην πρώτη του αντίδραση ο Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε μεταξύ άλλων ότι οι ισχυρισμοί Δρουσιώτη σε βάρος του περιπλουτισμού και διαφθοράς έχουν αποδειχθεί ανυπόστατοι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τα συμφωνηθέντα και αν δεν συμπεριφερθεί σωστά, τότε ο ίδιος θα πράξει αυτό που πρέπει. Την ίδια στιγμή υπογράμμισε πως μετά τη χθεσινή συμφωνία τα στενά ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά. Όσο το Ιράν σέβεται τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το άνοιγμα των στενών. Από πλευράς του, ο αντιπρόεδρος Τζέιν Ντι Βάνς χαρακτηρίζει τις συνομιλίες στην Ελβετία παραγωγικές, προσθέτοντας πάντως πως δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι τα λόγια κανενός. Σημείωσε ότι δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός ώστε να διασφαλιστεί πως τα στενά του ορμούς είναι και θα παραμείνουν ανοιχτά. Πανέλαβε πως η Τεχεράνη επέτρεψε την είσοδο επιθεωρητών όπλων και πυρηνικών στη χώρα για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό. Η Τεχεράνη διαμηνεί από την πλευρά της πως η διαχείριση των στενών του ορμούς δεν θα επιτρέψει ποτέ στην προπολεμική κατάσταση. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν επένεσε τις διαπραγματευτικές ομάδες για την άρση του αποκλεισμού με διπλωματικά μέσα, προσθέτοντας ωστόσο ότι το καθεστώς των στενών έχει διαφοροποιηθεί. Σημείωσε ακόμη ότι το Ιράν είναι και θα συνεχίσει να είναι δύσπιστο απέναντι στους Αμερικανούς. Ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να δημιουργήσει γραμμή επικοινωνίας σχετικά με τη διέλευση πλοίων στα στενά του Ορμούς, προκειμένου να αποφευχθούν συγκρούσεις και περιστατικά στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Μιλώντας σε κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην Ελβετία οριστικοποιήθηκε η υπογραφή της συμφωνίας για την απελευθέρωση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Περιοδεία σε χώρες του Αραβικού κόλπου πραγματοποιεί από σήμερα έως και την Πέμπτη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ένα από τα ζητήματα τα οποία προκαλεί προβληματισμό και ανησυχία στις χώρες της περιοχής είναι η δημιουργία ενός ταμείου ανασυγκρότησης για το Ιράν ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εκφράζονται φόβοι πως η Τεχεράνη ενδεχομένως να εκμεταλλευτεί το συγκεκριμένο ταμείο ώστε να προχωρήσει σε ανασυγκρότηση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων αντίον της Ουκρανικής επικράτειας καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας με απολογισμό 6 τραυματίες. Στο επίκεντρο των ρωσικών πληγμάτων βρέθηκαν οι περιφέρειες Ζαπορίζια, Σούμι και Χάρκοβο. Τις πρώτες πρωινές ώρες εκδόθηκε προειδοποίηση για αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Κιέβου, με τους κατοίκους να καλούνται να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο. Πριν από μερικά 24 ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις, ζητώντας εκ νέου αυξημένη στήριξη από τους δυτικούς συμμάχους του. Σε θερμικό κλειό βρίσκονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σε Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία ο υδράργυρος αγγίζει, ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Στη Γαλλία τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα ανάμεσά τους και δύο μικρά παιδιά 2 και 4 ετών. Εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χώρο στάθμευσης. Για την Νότια Αγγλία και την Ουαλία εκδόθηκε σπάνια κόκκινη προειδοποίηση, με τους ειδικούς να συμβουλεύουν τους πολίτες ακόμη και να ψύχουν τα ρούχα τους προτού τα φορέσουν. Στην Ισπανία 13 από τις 17 περιφέρειες της χώρας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, με τον υδράργυρο στη Μανδρίτη να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς Κελσίου. Για το Σεπτέμβριο αντί τον Ιούλιο μετατίθεται ο στόχος κατάθεσης στη Βουλή του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Όπως δήλωσε μετά από συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο Υπουργός Μαρίνος Μουσούτας, έγινε σεβαστή η εισήγηση των εταίρων όπως δοθεί χρόνος για διάλογο προτού ληφθούν τελικές αποφάσεις. Ο Μαρίνος Μουσούτας διευκρίνησε ότι δεν διαφοροποιείται το χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Ο Υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι δεν θα αναμένεται να υπάρξει ομοφωνία, αλλά θα καταβληθεί ειλικρινής προσπάθεια για επίτευξη όσο το δυνατόν περισσότερων συγκλήσεων, αν είναι δυνατόν, σε όλα τα θέματα για να προχωρήσει η διαδικασία.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Οι πληθυσμοί των λαγοκέφαλων, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά γενικότερα στη Μεσόγειο, έχουν αυξηθεί σε πολύ ανησυχητικά επίπεδα και απειλούν ολόκληρο το θαλάσσιο οικοσύστημα, υποστηρίζει ο πρόεδρος των επαγγελματιών ψαράδων της ΠΑΦΟΥ Λεωνίδας Λεωνίδου. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα, πρόσθεσε, για τον περιορισμό τους δεν απέδωσαν και οι πληθυσμοί τους αυξήθηκαν δραματικά. Ο κ. Λεωνίδου κάλεσε το Τμήμα Αλιείας και άλλους επιστημονικούς φορείς να μελετήσουν τις επιπτώσεις και να λάβουν πολύ δραστικά μέτρα. Όσο καθυστερούν να εφαρμοστούν μέτρα, τόσο πιο δύσκολη θα καταστεί η διαχείριση του προβλήματος. Στο μεταξύ, συνάντηση με τους ψαράδες κάτω Πάφου είχε χθες ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν για ακόμη μια φορά τα χρόνια προβλήματα που παραμένουν άλυτα εδώ και δεκαετίες στο λιμανάκι κάτω Πάφου. Ο Δημαρχεύων άκουσε και κατέγραψε τα προβλήματα και τα αιτήματα που έχουν τεθεί ενώπιόν του και ανέφερε ότι κάποια από αυτά έχουν ήδη τροχιοδρομηθεί προς επίλυση, ενώ για άλλα θα χρειαστεί συντονισμός με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ένα από τα σοβαρότερα θέματα με τα οποία ασχολείται ο Δημοσπάφου με στόχο την άμεση εξέβρεση τρόπων αντιμετώπισης είναι η επέκταση του λιμενοβραχίων ώστε να μπορεί να προστατευτεί τόσο το Μεσαιωνικό Κάστρο όσο και τα επιβατικά σκάφη που προσεγγίζουν με ασφάλεια το λιμάνι ώστε να εμπλουτιστεί περαιτέρω το τουριστικό προϊόν. Επίσης, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, με την εν λόγω κατασκευή θα καταστεί εφικτή η απομάκρυνση των ογκολήθων από μπετόνι, οι οποίοι τοποθετήθηκαν για την προστασία του λιμενιού. Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι της Αρχής Λιμένων. Μεγάλες ποσότητες μικροτεμαχισμένων πλαστικών άγνωστης προέλευσης εμφανίστηκαν στις παραλίες της Πάφου καθώς και σε παραλίες άλλων δήμων. Ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου συγκάλεσε για σήμερα στις 12 το μεσημέρι έκτακτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Στη σύσκεψη θα παραστούν εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος, Αρχής Λιμένων, Τμήματος Αλληλείας και Θαλασσίων Ερευνών, των Υγειονομικών Υπηρεσιών καθώς και άλλων δήμων της επαρχίας. Σκοπός σύσκεψης είναι η άμεση εξέβρεση λύσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών χαρακτηρίζει επιβεβλημένη τη συνέχιση της μειωμένης φορολογίας στα καύσιμα και μετά τον Ιούνιο. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Μάριος Δρουσώτης, μιλώντας στο Ραδιοκόσμο, ανέφερε ότι οι τιμές μέχρι τέλος Ιουνίου θα είναι στα επίπεδα του Απριλίου και όταν είχαν ληφθεί οι πολιτικές αποφάσεις για τη μείωση της φορολογίας. Εκτίμησε επίσης ότι αν δεν αναζωπηρωθούν πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, οι τιμές θα μειωθούν, όμως πρόσθεσε αυτό θα πάρει περισσότερο χρόνο. Δυστυχώς, είπε ο κ. Δρουσώτης, κάθε φορά που παρουσιάζεται άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αυτές επιβάλλονται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, ενώ όταν πέφτουν, η μείωση καθυστερεί να φτάσει στα πρατήρια και τους καταναλωτές. Ο Δήμος Ιεροκηπίας προχωρά σε αντικατάσταση του πύργου ναυαγοσωστών στην παραλία Καθαρή στο δημοτικό διαμέρισμα Τίμης. Το έργο αναμένεται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη επιτήρηση της παραλίας και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το κοινό. Σύμφωνα με το Δήμο, η συνεχής αναβάθμιση των παραλιακών υποδομών αποτελεί βασική προτεραιότητα με στόχο την προσφορά ποιοτικών και ασφαλών χώρων αναψυχής για κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, αναφέρει ότι οι δράσεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και την αναβάθμιση της εικόνας της περιοχής. Ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου και η πρόεδρος του Ανοιχτού Θεραπευτικού Κέντρου Εξαρτημένων Ατόμων Τόλμη, Ανίτα Ταλιώτου, συναντήθηκαν χθες με βασικό αντικείμενο την εξέβρεση κατάλληλου χώρου για τη στέγαση και περαιτέρω ανάπτυξη της δομής, καθώς και τρόπους οικονομικής ενίσχυσης του σημαντικού έργου που επιτελεί. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η συμβολή της Τόλμης στην τοπική κοινωνία, καθώς εδώ και χρόνια παρέχει δωρεάν υπηρεσίες στήριξης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης αλλά και στις οικογένειές τους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο όραμα για τη δημιουργία κλειστής δομής απεξάρτησης στην Πάφο. Από πλευράς Δήμου εκφράστηκε η βούληση για συνέχιση της στήριξης προς την Τόλμη τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο συνεργασίας. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Στατού Αγίου Φωτίου ανακοινώνει τη λειτουργία υπαίθριας αγοράς στο πάρκο της Κοινότητας κάθε Κυριακή από τις 9 το πρωί έως τις 3 το απόγευμα. Η αγορά, σύμφωνα με τον Κοινοτάρχη Μιχάλη Κίμωνος, θα δώσει την ευκαιρία στους επισκέπτες της κοινότητάς του να προμηθεύονται ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και παραδοσιακά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή. Η υπαίθρια αγορά θα λειτουργεί από την Κυριακή 28 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανακοινώνει ότι μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουνίου από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το απόγευμα σε τμήματα αυτοκινητόδρομου Πάφου Λεμεσού και στις δύο κατευθύνσεις θα διεξάγονται εργασίες αντικατάστασης στοιχείων ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα κλείνει τμηματικά μέρος του ερίσματος του αυτοκινητόδρομου. Η τροχαία κίνηση θα διεξάγεται απρόσκοπτα στις λωρίδες κυκλοφορίας. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Μιχαέλλας Στέλικου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 38 και στην πόλη Χρυσοχού της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου στην Αστινόης 9.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 21 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομ

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στις 11 το πρωί ο τέος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης απαντά στο πόρισμα για το κράτος μαφία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας σύγκλησης του Εθνικού Συμβουλίου στις αρχές Ιουλίου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Περιοδεύει σε χώρες του Αραβικού κόλπου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών για να παρουσιάσει τη συμφωνία με το Ιράν. Ένταλμα σύλληψης εναντίον του τέος Ευρωπαίου Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate. Τρεις νεκροί στη Γαλλία από τον καύσωνα, ανάμεσά τους δύο μικρά παιδιά. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Διαδρομές. Στην παρουσίαση και την επιμέλεια της εκπομπής ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 3 6 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινούμε σήμερα με την Χαραυγή. Ζυμώσεις και κρίσιμες στιγμές για το Κυπριακό. Ενημερώθηκε χθες το Εθνικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ανάγκη διαφύλαξης των συγκλήσεων. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τη νέα σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και για τη νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης το συντομότερο δυνατό. Στόχος είναι να δημιουργηθεί το αναγκαίο εφαλτήριο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Εν ώψη της κινητικότητας στο Κυπριακό, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνη υπογραμμίζει την ανάγκη ύπαρξης ξεκάθαρων θέσεων ως προς την προσέγγιση της διαδικασίας, τονίζοντας παράλληλα την σημασία της διαφύλαξης των συγκλήσεων και της αξιοποίησης του πλαισίου Γκουτιέρες. Στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας, μαζική κινητοποίηση έξω από τη νομική υπηρεσία κατά της ατιμωρησίας, η κοινωνία απαιτεί παραιτήσεις και αδιάβλητη ποινική έρευνα. Στην πρώτη σελίδα επίσης της εφημερίδας, περισσότερα κονδύλια στα χαρτιά, χαμηλές ταχύτητες στα έργα, μόλις το 19% η εκτέλεση αναπτυξιακών δαπανών. 24ωρη απεργία το ρωμίστιο κυβερνητικού προσωπικού. Σε 24ωρη απεργία κατέρχεται αύριο το ρωμίστιο κυβερνητικό προσωπικό, ενώ θα γίνει συγκέντρωση των απεργών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στις 10 και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Πρώτο θέμα συζήτηση στην Επιτροπή, τα ψηφιακά δικαιώματα. Τα ψηφιακά δικαιώματα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα από το οποίο απορρέουν πολλά κρίσιμα θέματα για την ανθρώπινη υπόσταση στη σύγχρονη εποχή, τόνισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χρήστος Χριστοφίδης. Στοιχεία Eurostat, οι τιμές καυσίμων και λιπαντικών στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 20,5% τον Μάιο, αύξηση 17,8% στη βενζίνη και 31,2% στο πετρέλαιο κίνησης. Οικονομία, κοινωνία. Ένας στους δύο πολίτες δηλώνει ότι τα οικονομικά του προκαλούν άγχος και στρες, ενώ το 45,1% δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Περαιτέρω συζήτηση για το συνταξιοδοτικό μεταξύ των εταίρων και στη Βουλή τον Σεπτέμβριο. Στον έφορο φορολογία στο πόρισμα κράτος μαφία για διερεύνηση δεδομένων που αφορούν 7 πρόσωπα. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Μουντιάλ 2026, κομβικά παιχνίδια για Αγγλία και Πορτογαλία, Ομόνια, ο Ζαν Καρνίτσνικ είναι υποψήφιος για το δεξί άκρο. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Συνεχίζουμε με τον Φιλελεύθερο, ο οποίος έχει κύριο θέμα, θέλει επανέναρξη διαπραγματεύσεων. Η Ολκίν βλέπει Γκουτιέρες και μετά πάει Βρυξέλλες για Κώστα και Ούρσουλα. Διάσκεψη για ανακοίνωση επανεκκίνησης Κυπριακού θέλει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, πρώτη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου με τη νέα του σύνθεση.

Μέντα, ο Τέος άνοιξε ο δρόμος για ανακριτές. Ξεκάθαροι τρεις άξονες στους οποίους θα κινηθεί ο Νίκος Αναστασιάδης από τη διάρκεια της συνέντευξής του. Ο Τέος Πρόεδρος είπε ότι θα δώσει τεκμήρια για το αβάσιμο των όσων μου αποδίδονται. Παραδόθηκε χθες το πόρισμα και ανοίγει ο δρόμος για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών. Αλλάζει το πλαίσιο για άδειες ασθενείας στη δημόσια υπηρεσία. Η κατάχρηση του θεσμού φέρνει αλλαγές για τις άδειες ασθενείας των δημοσίων υπαλλήλων, κραυγαλαίες περιπτώσεις για τις οποίες δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Στοιχεία της ελεκτικής στη νομική υπηρεσία για σύμπραξη γιατρών δεσμοφυλάκων. Βρετανία, το Brexit τρώει πρωθυπουργούς. Σε τεχνικό επίπεδο οι διαπραγματεύσεις, τεχνικά κλιμάκια θα συνεχίζουν τις συζητήσεις για όλα τα ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες. Λιμάνι Μαρίνα Λάρνακα, στις 2 Ιουλίου, ο δικός χάρτης των αναπτύξεων. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου ανοίγει τα χαρτιά της για τα χρονοδιαγράμματα και τον σχεδιασμό του μεγάλου έργου που περιλαμβάνει αναβάθμιση του λιμανιού, επέκταση της μαρίνας, ανάπτυξη 50.000 τετραγωνικών μέτρων χερσαίων χώρων και ενοποίηση του παραλιακού μετόπου. Κατά δίωξη συλλήψης εξαρθρώθηκε κύκλωμα διαρρήξεων στη Λεμεσό. Η σύλληψη του 34χρονου μετά από καταδίωξη στη Μουταγιάκα αποκάλυψε δίκτυο διάθεσης κλεμμένων αντικειμένων. Ο ίδιος φέρεται να εμπλέκεται σε περισσότερες από 13 διαρρήξεις. Κάτω μονή σχέδιο 1,6 εκατομμυρίων για την μετακίνηση 2 χειροστασίων. Για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και της οχληρίας στην περιοχή της Κάτω Μονής αποφασίζεται η μετακίνηση 2 μεγάλων χειροστασίων πάχυνσης με συνολικό κόστος 1,6 εκατομμυρίων. Υπουργείο Οικονομικών καίγεται για τις κυβερνητικές εξετάσεις. Δεν πρόλαβαν να πιάσουν δουλειά τα νέα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και πρέπει να εγκρίνουν σημαντικά νομοθετήματα πριν από τις θερινές διακοπές, κυρίως την αλλαγή της διαδικασίας προσλήψεων στο δημόσιο και το πάγωμα των κυβερνητικών εξετάσεων. Πολιτικό σκηνικό. Οι νέες μετεκλογικές κομματικές ισορροπίες. Το πολιτικό σκηνικό σε νέες μετεκλογικές ισορροπίες. Το πόρισμα, η εκδήλωση διαμαρτυρίας, οι νέες συνεργασίες και η πρωτοβουλία του ενδιάμεσου χώρου προδιαγράφουν ένα σκηνικό πολιτικής αναδιάταξης. Αναδίπλωση για συνταξιοδοτικό. Πάνε Σεπτέμβρη, οι νέες συντάξεις μπας και τα βρουν. Δεύτερες σκέψεις, ανάγκη για συγκλήσεις, η πίεση από κόμματα και κοινωνικούς εταίρους. Ό,τι και να ισχύει, το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι χρονικό όριο της κατάθεσης του νομοσχεδίου μετατίθεται από τον Ιούλιο στο Σεπτέμβριο. Κύμα νέων σχεδίων εθελούσιας εξόδου. Τα σχέδια για μείωση προσωπικού στον τραπεζικό τομέα συνεχίζονται ως αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης των συναλλαγών, της συρρήκνωσης του δικτύου των εξαγορών τραπεζών. Μετά τον φόνο ζητούσε λίτρα. Σοκάρει υπόθεση της δολοφονίας του 22χρονου φοιτητή από τον Μπαγκλαντές στην Κοφίν. Ο ύποπτος φέρεται να τον μαχαίρωσε και να τον στραγγάλισε πριν στείλει μηνύματα ζητώντας 35.000 από τον πατέρα του. Αυτά και από την πρώτη σελίδα, κυρίες και κύριοι, του Φιλελευθέρου. Συνεχίζουμε με τον πολίτη, ο οποίος έχει κύριο θέμα αναδίπλωση για τις συντάξεις, εντείνεται η πίεση για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση. Υπό την πίεση των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι ζητούν η προωθούμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να μην περιοριστεί μόνο στη μεταρρύθμιση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η κυβέρνηση μεταθέτει για το Σεπτέμβριο την κατάθεση νομοσχεδίου. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε ότι επιλέχθηκε να δοθεί περισσότερος χρόνος στο διάλογο πριν κάτι επισημοποιηθεί με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου. Αλλάξαμε πορεία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο τραπέζι προοπτική να συμφωνηθούν και αλλαγές στα ταμεία προνοίας, οι οποίες να τεθούν σε ισχύ αργότερα. Το αίτημα των εταίρων για μια συνολική μεταρρύθμιση βρήκε χθες και πολιτική στήριξη από την πρόεδρο του ΔΣΥ Ανίτα Δημητρίου, η οποία μετά από συνάντηση που είχε με την ηγεσία της ΣΕΚ τάχθηκε υπέρ μιας ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης, η οποία να περιλαμβάνει και τον δεύτερο πυλώνα. Δυτικές παραλίες κολυμπούν στο μικροπλαστικό. Έντονα παράπονα από κολυμπητές και τουρίστες από την πόλη Χρυσοχού στον Ακάμα, την Πέγια, μέχρι και την πόλη της Πάφου και την Κεροσκήπη. Παραλίες έχουν τον τελευταίο μήνα γεμίσει με μικροπλαστικά.
Κύπριοι πολίτες στο κόκκινο του άγχος για τα

0: Οικονομικά σχεδόν ένας στους δύο πολίτες δηλώνει ότι τα οικονομικά ζητήματα που προκαλούν άγχος σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας του Financial Institute, το 48,8% κατατάσσει το αυξημένο κόστος ζωής στις τρεις μεγαλύτερες οικονομικές απειλές που αντιμετωπίζει. Εθνικό Συμβούλιο στήριξη στη νέα προσπάθεια Γκουτιέρες με νέα πρόσωπα, τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και τον Φιδία Παναγιώτου, η χθεσινή πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου μετά τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Τα μέλη του σώματος ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις του τελευταίου τριμήνου και στην πλειοψηφία τους εξέφρασαν τη στήριξή τους στην ανανεωμένη πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Ύποπτος για φόνο φοιτητή, δολοφόνος για το Wi-Fi και μια κουβέντα. Κράτος μαφία, ώρα αποφάσεων για ποινικούς ανακριτές. Αριστοτέλους, εισήγηση υπουργικού να τεθεί ξανά σε διαθεσιμότητα. Παράπονα ΟΣΑΚ, ασθενείς πληρώνουν από άγνοια. Μην αγγίζετε τις συγκλήσεις. Ο ΣΔΙΛ να μην διαφωνεί με τη μεθοδολογία Ολκίν. Προειδοποιεί ότι η επεξεργασία ενός νέου πλαισίου διακυβέρνησης και κατανομής εξουσιών θα οδηγήσει σε νέο αδιέξοδο. Λεμεσός, πρόταση για WeDrive και κατά τα απογεύματα. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας, νεογνικός έλεγχος στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος. Μόλις δύο νοσήματα ελέγχονται μέσω των ανεχνευτικών προγραμμάτων στη χώρα μας, την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες προλαμβάνουν δεκάδες άλλα. Κύριε Στάρμερ δεν άντυξε τις πιέσεις. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπέβαλε χθες την εδώ και καιρό διαφαινόμενη παραίτησή του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, πρώτο βήμα για πλήρη συμφωνία. Ο πρώτος γύρος συνομιλιών ολοκληρώθηκε με ένα οδικό χάρτη 60 ημερών για επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Αυτά λοιπόν είναι, κυρίες και κύριοι, τα θέματα και από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Θα ολοκληρώσουμε με την αλήθεια, η οποία έχει κύριο τίτλο «Τους εξήγησε ότι το κλειδί είναι στην Άγκυρα». Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε το Εθνικό Συμβούλιο για την κρίσιμη πρωτοβουλία Γκουτιέρες. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι η άτυπη διευρυμένη διάσκεψη δεν μπορεί να είναι αυτός ο σκοπός, αλλά εφαλτήριο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Η Ολκίν συναντά τον Γκουτιέρες στη Νέα Υόρκη, μεταβαίνει στις Βρυξέλλες και επιστρέφει στην Κύπρο με το βάρος να πέφτει πλέον στα όσα άκουσε στην Άγκυρα. Τα κόμματα αναγνωρίζουν την κινητικότητα με Δυσσία, Κέλ και Δίκο να μιλούν για ουσιαστική διαδικασία εντός του συμφωνημένου πλαισίου. Τα σημεία Έρχουρμαν συναντούν βασικές προϋποθέσεις που έθετε διαχρονικά η δική μας πλευρά για συνέχιση από το Γκραν Μοντανά. Αγκάθι παραμένει το τέταρτο σημείο που η ελληνοκυπριακή πλευρά μπορεί να διαπραγματευτεί. Ακόμη στην πρώτη σελίδα, τον αποτελείωσε διαστραγγαλισμού, λέει, για ψήλου πίδημα ο φόνος του 22χρονου από τον Μπαγκλαντές. Ο φερόμενος δράστης θύχτηκε γιατί το θέμα τον αποκάλυψε φτωχό και μετά από 4 μέρες τον παρέσυρε στην περιοχή Κοφίν, όπου του επέφερε 5 μαχαιριές και στη συνέχεια τον έπνιξε με την χρήση ρούχου. Μετά το έγκλημα, ο συλληφθέντας είχε το θράσος να προσπαθήσει να αποσπάσει λίτρα από τον πατέρα του φοιτητή για να απελευθερώσει δήθεν το γιο του. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, στη Νέα Υόρκη το πόρισμα για το κράτος μαφία. Απαντά σήμερα για όλα ο Νίκος Αναστασιάδης. Δυσί, δεν θα ακολουθήσουμε τον κατήφορο του ΑΚΕΛ. Δεν τον απασχολεί τίποτε άλλο από την αδίσταχτη φιλοδοξία του να επανέλθει στην εξουσία το 2028. Βρετανία, παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός. Άντι Μπέρναμ ξεχωρίζει ως το φαβορί για την ηγεσία. Ψάρι λαγοκέφαλος, αδικαιολόγητος ο πανικός από την παρουσία του στην θάλασσα, κανένα περιστατικό επίθεση του ψαριού σε λουόμενους. Συμφώνησαν σε οδικό χάρτη 60 ημερών που θα βάλει τέλος στον πόλεμο. Ανίτα Δημητρίου, δεν μπορεί να θεωρείται μια τέτοια συνδεοξεδωτική μεταρρύθμιση ως ολοκληρωμένη. Απίστευτα πράγματα στο δημόσιο. Κατάχρηση των αδειών ασθενείας παίρνουν 6 μήνες με πλήρεις απολαβές. Δημόσιος υπάλληλος προσλήφθηκε στο λιμενικό αλλά αρρωσταίνει με τα καράβια. Δάσκαλος έχει αγοραφοβία. και στην αθλητική δίσκηση της εφημερίδας, ξεκίνημα της προετοιμασίας, ο λόγος για την Ομόνοια. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής, με την οποία ολοκληρώσαμε αυτή, της αλήθειας με συγχωρείτε, με την οποία ολοκληρώσαμε τα πρωτοσέλιδα, την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
3: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
5: Στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
6: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 44 λεπτά μετά τις 7, 16 λεπτά πριν από τις 8. Θα καλημερίσουμε τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Γιάννη Αντωνίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άφησε ανοιχτό χθες το ενδεχόμενο να χρειαστεί να επανέλθει να συνεδριάσει εκ νέου το Εθνικό Συμβούλιο. Υπάρχουν εξελίξεις για τις οποίες θα πρέπει να ενημερωθεί και ενδεχομένως αυτό να γίνει το αρχές Ιουλίου, όταν θα καθοριστεί και από ό,τι τουλάχιστον έχουμε αντιληφθεί και η ακριβής ημερομηνία σύγκλησης της διεθνής διάσκεψης για το Κυπριακό. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνει αυτό. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντωνίου.
1: Καλημέρα, κύριε Νάνο.
0: Δεν ξέρω αν αυτή είναι η πραγματικότητα ή αν είναι ευσεβής πόθη ότι είναι βέβαιο ότι θα συγκληθεί η διεθνής διάσκεψη για το Κυπριακό.
1: Πρώτα απ' όλα, κύριε Νάνο, δεν είναι διεθνής διάσκεψη. Είναι πέντε συνένα.
0: Πέντε συνένα, ναι, η διάσκεψη.
1: Είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη βασικά. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι αυτή είναι η πρόθεση του Γενικού Γραμματέα. Ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο έχει προαναγγείλει η ίδια η κυρία Ολκίν. Άρα δεν θεωρούμε εμείς ότι είναι ευσεβής πόθος. Θεωρούμε ότι η διευρυμένη σύνοδος θα συγκληθεί και γίνεται ένας προγραμματισμός για τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, χωρίς να είναι η οριστική ημερομηνία που σας έχω αναφέρει.
0: Επειδή είχε εκφράσει, είχε διατυπώσει κάποιες επιφυλάξεις ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο Τουφάν Έρχουρμαν, δεν θεωρείται ότι αυτό μπορεί να, με οποιονδήποτε τρόπο να εμποδίσει τη σύγκληση της διάσκεψης, έτσι?
1: Εάν, κύριε Νάνο, εάν η Τουρκία έχει ανάψει το πράσινο φως στην κυρία Νολκή για την πραγματοποίηση αυτής της άτυπης διευρυμένης συνόδου, τότε θεωρούμε ότι θα γίνει. Χωρίς να με φόμαστε ασφαλώς τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, θεωρούμε ότι και είναι γνωστό ότι την πορεία των πραγμάτων σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του Κυπριακού στα κατεπόμενα την ορίζει η Τουρκία, δεν την ορίζει ο εκάστοτε Τουρκοκύπριος ηγέτης. Αυτό νομίζω είναι κάτι, είναι μια παραδοχή που γίνεται εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
1: Τώρα, εμείς η εκτίμησή μας είναι και από την πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι η διάσκεψη προγραμματίζεται να γίνει υπό τον Γενικό Γραμματέα το χρονικό διάστημα που σας έχω προαναφέρει ως προκαταρκτικές ημερομηνίες.
0: Ναι, τώρα το πρόβλημα, το θέμα τώρα δεν είναι να συγκληθεί μια διάσκεψη. Το θέμα είναι αν θα έχουμε ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ζητήματα τα οποία έχουν μείνει, δεν έχουν συζητηθεί μέχρι τώρα ή υπάρχουν διαφορές, η γεφύρωση των διαφορών για αυτά. Γιατί το να συγκληθεί άλλη μια σύσκεψη για το Κυπριακό δεν μπορεί να είναι και δεν είναι αυτό η ουσία, έτσι.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Για μας δεν είναι αυτό ο σκοπός η σύγκληση της διάσκεψης. Για μας το ζητούμενο είναι να η σύνοδος αυτή να σημάνει την επανάρξη των διαπραγματεύσεων. Αυτός είναι και ο προγραμματισμός από πλευράς Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, από εκεί και πέρα, όλα θα τα δούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Όμως ο σχεδιασμός, κύριε Νάνο, του Γενικού Γραμματέα, αυτό είναι. Διότι μην ξεχνάτε, ουσιαστικά θα είναι η τελευταία του πράξη στον Κυπριακό και δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που θα εκτιμά ότι μπορεί να ρισκάρει ο Γενικός Γραμματέας είτε τη φύση του είτε την αξιοπιστία του για να υπηρετήσει άλλες στοχές.
0: Έχει χθες έγινε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφορά αν θα χρειαστεί να είναι παρόντα και τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου στην διάσκεψη, κύριε Αντωνίου? Τους έγινε κάποια κρούση να κρατήσουν ημερομηνίες και λοιπά, υποχρεώσεις?
1: Όχι, δεν έγινε για το συγκεκριμένο οποιαδήποτε αναφορά. Εάν κριθεί όμως αναγκαίο να μεταβούσει την Ιαννή Βάρκη, θεωρώ ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα τους στηρίξει να το συνοδεύσουν. Όμως δεν είμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τους είπε ότι ενδεχομένως να χρειαστεί να συγκαλέσει εκ νέου το σώμα για ενημέρωση εντός Ιουλίου. Τους είπε να είναι έτσι σε μια.
0: Σε εγρήγορση, σε επαγρύπνηση.
1: Σε εγρήγορση, αν χρειαστεί, είτε με φυσική παρουσία, είτε εξ αποστάσεως, για να υπάρχει μια συνεννόηση Από εκεί πέρα, ας θα υπάρξει οτιδήποτε που θα κρυφθεί ότι θα πρέπει να το σιωδέσω, αυτό είναι κάτι που θα γίνει. Είναι πρακτικά τα λογικότητα.
0: Μάλιστα. Στο μεσοδιάστημα ο πρόεδρος θα έχει άλλες επαφές με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, είτε με τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υπάρξει κάποιο συντονισμός?
1: Υπάρχει συνεχής επικοινωνία, κύριε Νάνο, και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Υπάρχει συνεχής επικοινωνία και με την κυρία Ορκή, με το γραφείο του Γενικού Γραμματέα, με τους επικεφαλείς των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως δεν υπάρχει οτιδήποτε αυτή τη στιγμή προγραμματισμένο το οποίο είναι άξιο αναφοράς. Κάτι που να ξεχωρίζει δηλαδή.
0: Μπορεί αυτή η ρευστή κατάσταση, δεν είναι έκριθμη, η ρευστή κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Βρετανία μετά την παραίτηση του κ. Στάρμερ να μας δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα, η εμπλοκή?
1: Δεν εκτιμούμε κάτι τέτοιο, κύριε Νάνο. Γνωρίζετε όλοι το ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία ιστορικά στο Κυπριακό, όμως επί του προκειμένου, από τη στιγμή που δεν υπάρχει οτιδήποτε συγκεκριμένο στο Κυπριακό, δηλαδή δεν είμαστε στο μέσο ή στην κορύφωση μιας διαδικασίας, αλλά είμαστε ουσιαστικά στην αρχή, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε αυτή τη στιγμή που θα επηρεαστεί από αυτήν την πολιτική εξέλιξη στην Βρετανία. Ούτως ή άλλως ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα παραμείνει στη θέση του μέχρι το Σεπτέμβριο. Τα πράγματα, η ροή των πραγμάτων θα συνεχιστεί. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει οτιδήποτε. Εκείνο που είναι ασφαλώς αξιοσημείωτο είναι ότι με τον Βρετανό Πρωθυπουργό είχαμε έτσι μια ιδιαίτερα καλή σχέση. Χωρίς αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει οποιοδήποτε ζήτημα στη συνέχεια.
0: Δεν θυμάμαι να είχαμε και κακές σχέσεις με οποιονδήποτε από τους πρωθυπουργούς της Βρετανίας τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια.
1: Υπήρξαν περιόδιοι όμως.
0: Πάντα βρίσκαμε κάποιον τρόπο συνεννόησης μαζί τους.
1: Υπήρξαν περιπτώσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, που ουσιαστικά η Βρετανία άσκησε μια μορφή πίεση προς την πλευρά μας κατά καιρούς. Όμως σας είπα ότι ειδικά με τον απερχόμενο πλέον Πρωθυπουργό της Βρετανίας είχε αναπτυχθεί μια ιδιαίτερη σχέση, είχε έρθει και στην Κύπρο και να σας θυμίσω ότι ήταν η πρώτη επισκέψη του Πρωθυπουργού της Βρετανίας στην Κύπρο. Είχε μεταβεί ο πρόεδρος του Down Street 10. Εν πάση περιπτώσει όμως θεωρούμε ότι δεν θα υπάρχει οποιοδήποτε σύγκριση.
0: Μάλιστα. Τώρα με το εσωτερικά ασχολείται ο πρόεδρος?
1: Εννοώ
0: με τις τρέχουσες εξελίξεις. Έχουμε το πόρισμα για το κράτος μαφία. Υπάρχει το θέμα του διορισμού ανεξάρτητων ανακριτών. Υπάρχει το θέμα, είχαμε χθες εκδήλωση διαμαρτυρίας στη Λευκοσία που ζητούσαν την παραίτηση των Σαββίδη, Αγγελίδη και ανεξάρτητη έρευνα κλπ. Σήμερα περιμένουμε την δημοσιογραφική διάσκεψη του Νίκο Αναστασιάδη για να απαντήσει για το πόρισμα για το κράτος μαφία. Πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να λειτουργήσει?
1: Κύριε Νάνο, από όλα αυτά που έχετε αναφέρει, τα οποία βεβαίως αντιθέτουν με πολύ σεβασμό, εκείνο που αφορά την κυβέρνηση είναι το ζήτημα της διασφάλισης της μιας αναρρόφησης έρευνας από το δίκες του εξής. Αυτό είναι το ζητούμενο για μας. Θέλουμε με τις αποφάσεις που θα πάρει η εκτελεστική εξουσία να αποσύσουμε αυτήν τη σκιά που υπάρχει σε επίπεδο κοινής γνώμης έναντι των θεσμών. Η κυβέρνηση θα κινηθεί θεσμικά στη βάση του συντάγματος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο θεματοφύλακας της εφαρμογής του συντάγματος. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια, απόφαση της κυβέρνησης θα πρέπει να κινείται στο συνταγματικό πλαίσιο. Δεν θα κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία ουσιαστικά ενδεχομένως να μολύνει τη διαδικασία και να είναι υπέρ να ευνοηθούν από αυτή την παράληψη οποιοδήποτε ενδεχομένως να διώχουν κάτι τέτοιο.
0: Καλά, και γιατί δεν παίρνει απόφαση, γιατί αφήνει τη συζήτηση να το θέμα να σέρνεται και δεν παίρνει απόφαση ο πρόεδρος?
1: Διότι θα πρέπει, είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Το ένα είναι η εισαγγελική εξουσία υφίσταται και δεν μπορεί να αναιρεθεί, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ρυθμίσει η ίδια η νομική υπηρεσία για τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργήσει γύρω από αυτό το ζήτημα. Έχουμε ενώπιον μας την αυτοεξαίρεση των δύο επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας, άρα αναμένουμε για το πώς θα ρυθμίσει η ίδια η νομική υπηρεσία αυτό το ζήτημα, το ζήτημα της εισαγγελικής εξουσίας δηλαδή.
0: Ναι, αλλά δεν βλέπετε εσείς, κύριε Αντωνίου, ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί? Δηλαδή, ακόμη και αυτό το οποίο πρότεινε ο Γενικός Εισαγγελέας, ότι θα αναλάβει το Συμβούλιο Εισαγγελέων, η υφιστάμενή του δηλαδή, την μελέτη του πορίσματος, δεν βλέπετε ότι υπάρχει και εκεί πρόβλημα?
1: Αυτό έχει ξαναγίνει, κύριε Μάλλον. Το ζήτημα δεν είναι εκεί. Το δεύτερο που θα ήθελα να σημειώσω σε αυτήν την για το τι αφορά την κυβέρνηση, είναι η προαγγελία από πλευράς κυβέρνησης ότι θα διορίσει ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών ή ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές. Άρα θα είναι, το επόμενο βήμα θα είναι αυτό. Οτιδήποτε κάνουμε, επαναλαμβάνω, ως εκτελεστική εξουσία, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι κινείται στην βάση του συντάγματος, ούτως ώστε να μην υπάρξει μετά οποιαδήποτε εκμετάλλευση τυχόν λαθών στη διαδικασία. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό που θα κάνουμε θα είναι το σωστό.
0: Μάλιστα, κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ,
0: καλημέρα.
1: Μια χαρά. Γεια σας, γεια σας.
2: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Μπέρι. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Διαδρομές.
4: Για να κλείσουμε την προηγούμενη ενότητα της πολιτικής επικαιρότητας, σχολιάσαμε με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο τον Γιάννη Αντωνίου. Να σας πω ότι στις 11 σήμερα πρωί έχει προγραμματιστεί η συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Νίκος Αναστασιάδης, αναφορικά με το πόρισμα για το βιβλίο του Μακάρη Ντρουσιώτη «Κράτος Μαφία». Ο κ. Αναστασιάδης έχει δηλώσει ότι θα απαντήσει ολοκληρωμένα και τεκμηριωμένα σε όλα τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν σχετικά με την έρευνα της αρχής κατά της διαφθοράς. Στο πόρισμα της η αρχή αναφέρεται σε πιθανά αδικήματα τα οποία ενδεχομένως, όπως σημειώνει, να προκύπτουν σε βάρος του τέος Προέδρου. Στην πρώτη του αντίδραση ο κ. Αναστασιάδης δήλωσε μεταξύ άλλων ότι οι ισχυρισμοί Ντρουσιώτη σε βάρος του περιπλουτισμού και διαφθοράς έχουν αποδειχθεί ανυπόστατοι. Αυτό βέβαια δεν τεκμηριώνεται, το αντίθετο τεκμηριώνεται θα έλεγα από το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς. Μένει να δούμε τι θα απαντήσει σήμερα ο κ. Αναστασιάδης και τι θα ισχυριστεί. Σε όλες τις περιπτώσεις δεν έχουμε δει κάποιον από τους εμπλεκόμενους να δηλώνει κάτι διαφορετικό. Ακόμη χθες ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές της Ελβετίας που συνεργάζονται με τις Βρυξέλλες, έχει δηλώσει ότι είναι όλα αυτά είναι ανυπόστατα και δεν έχει διαπράξει οτιδήποτε παράνομο. Λοιπόν, εμείς θα περάσουμε στην τοπική επικαιρότητα. Είναι μαζί μας ο Δημαρχεύων, ο Άγγελος Ονησηφόρου. Χθες με πρωτοβουλία του είχαμε τη σύσκεψη με τους ψαράδες για να συζητηθούν τα θέματα εκεί του λιμανιού. Είχαμε μιλήσει χθες με τον πρόεδρο των ψαράδων, ο οποίος είχε εκφράσει την ικανοποίησή του για τις διευθετήσεις που έγιναν εκεί στο λιμανάκι για να εξυπηρετούνται οι ψαράδες. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του λιμανιού κυρίως και άλλα ζητήματα. Καλημέρα κύριε Ονησηφόρου.
5: Καλημέρα σας κύριε Νανού.
4: Λοιπόν, αυτό με τις προσβάσεις εκεί και το μόνιμο παράπονο που είχαν οι ψαράδες έχει λυθεί από ό,τι έχω αντιληφθεί. Είναι ικανοποιημένοι με τις διευθετήσεις που έγιναν. Ναι. Για το θέμα εκεί του μικρού γραφείου, του χώρου τους, έχετε βρει κάποια λύση?
5: Ναι, κύριε Νανού, αρχιστές είχαμε τη συνάντηση, όπως έχετε πει, για διάφορα θέματα. Τα τέσσερα σημαντικά θέματα που είχαμε μιλήσει μαζί ήταν το θέμα για την μπούκα του λιμανιού, για την προέκταση, για θέμα ασφάλειας, και ταυτόχρονα το δεύτερο ήταν η προέκταση πίσω από το μεσαιωνικό κάστρο για την προστασία ταυτόχρονα και του μεσαιωνικού κάστρου αλλά και του λιμανιού για τις ψαρόβαρχες που βρίσκονται
4: εκεί που είναι τώρα τα τσιμέντο μπλοκ, λέτε έτσι?
5: Ναι. Με αυτόν τον τρόπο, με την προέκταση, αμέσως θα αφαιρέσουμε τα τσιμέντο μπλοκ και για να μην υπάρχει και αυτή η εικόνα που υπάρχει τώρα κάτω στο λιμάνι, με το να βλέπεις αυτά τα τσιμέντο μπλοκ δίπλα στο ένα μεσαιωνικό κάστρο. που δεν αρμόζει για τουριστικό προϊόν.
4: Ναι. Τοποθετήθηκα, ξέρετε, προσωρινά πριν από 20 χρόνια και μας έχουν μείνει.
5: Ναι, όμως δεν μπορούμε να τα φύγουμε, γιατί από τη στιγμή που θα τα φύγουμε θα προκαλέσουμε μεγάλη ζημιά μέσα στο λιμάνι.
4: Είναι 20 χρόνια που το ακούμε αυτό. Αυτό λέω.
5: Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει κάποιοι τελικά να κάνουν κάποιες χαλαρώσεις, όχι να μας λένε ότι υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα στο βυθό μπροστά στην μπουκα του λιμανιού. Αφού τόσα χρόνια δεν έχουν κάνει οποιαδήποτε ενέργεια για να τα βγάλουν στην επιφάνεια, άρα δεν πρέπει να μιλάνε και πρέπει να βοηθήσουν ώστε να μπορούμε να προστατεύσουμε την περιουσία των επιχειρηματιών που υπάρχουν, που βάζουν τα σκάφη τους μέσα στο λιμάνι της Κάτω Παφ.
4: Ξέρετε, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν σας το έχουν πει. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων δεν θεωρεί ότι μπορεί να γίνουν εκεί τέτοιου είδους ανασκαφές και να βγουν τα αρχαία από εκεί. Να ξυλωθεί δηλαδή αυτός ο αρχαίος εκεί βραχίωνας που υπάρχει. Ή ό,τι υπολείμματα υπάρχουν.
5: Μα δεν θέλουμε να ξυλώσουμε οτιδήποτε. Θέλουμε να προσθέσουμε απλά κάποιους βράχους μέσα για να γίνει η προέκταση του λιμανιού για να μπορούμε να προστατεύσουμε την περιουσία του κόσμου.
4: Ναι, ξέρω τι θέλετε εσείς.
5: Δεν θα οτιδήποτε, ούτε στο πίσω, ούτε κάτι.
4: Ναι, ξέρω τι θέλετε εσείς, αλλά λέω ποια είναι η θέση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, άρα και γι' αυτό το λόγο αναζητήθηκαν εδώ και χρόνια άλλες λύσεις, αντιλαμβάνομαι.
5: Γι' αυτό ετοιμάζω ποια έχουμε, μετά θα πάω και στη σύσκεψη που έχουμε σήμερα με τις αρμόδιες αρχές για ένα θέμα άλλων και θα συζητήσουμε και για το θέμα της προέκτασης της Μπούκας του λιμανιού, αλλά ταυτόχρονα στόχος μου είναι να οργανώσω ακόμα μια συνάντηση με τις αρμόδιες αρχές για να καθίσουμε στο τραπέζι για να επιλύσουμε αυτόν το χρόνιο πρόβλημα που υπάρχει στην πόλη μας.
4: Εννοείται με την ασφάλεια του λιμανιού, εννοείται τώρα, έτσι.
5: Ναι. Αρχή λιμένων, το Τμήματος Αρχαιοτήτων, για να καθίσουμε στο τραπέζι, ώστε να βρούμε λύση για την ασφάλεια του λιμανιού.
4: Μάλιστα.
5: Επίσης, έχουμε συζητήσει για τη δημιουργία ενός γραφείου. Βασικά, είναι λιόμενη η κατασκευή που θα μπει στο πίσω μέρος που είναι το πάρκινγκ πίσω από τα καταστήματα που βρίσκονται στο λιμανάκι της Κάτω Παφού.
4: Το αποφασίσατε αυτό τελικά?
5: Περιμένουμε και αυτόν, θα περιμένουμε μια έγκριση.
4: Δεν είναι όμως, δεν ανοίγετε φάλες.
5: Είναι του Τμήματος Αρχαιοτήτων.
4: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή δεν ανοίγετε όμως φάλες με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή το να τοποθετηθούν εκεί λιόμενες κατασκευές. Είπαμε να καθαρίσει αυτός ο χώρος εκεί.
5: Μα δεν θα είναι ακριβώς. Θα αρμόζει μαζί με το χώρο. Θα επενδυθεί με πέτρα να αρμόζει με το χώρο που υπάρχει εκεί πέρα.
4: Α, δεν θα είναι κάτι, δηλαδή ένα τσαντήρι δηλαδή εκεί ή ένα λιόμενο.
5: Εννοείται, δεν το θέλουμε ούτε εμείς. Ναι. Αν και υπάρχει μετά το κάστρο, να προσέξετε εγκαταστάσεις της λιμενικής. Ναι. Εδώ και χρόνια που είναι εκεί πέρα κάτω προς την μπούκα του λιμανιού, υπάρχουν κάποιες τέτοιες κατασκευές.
4: Ναι. Ναι,
5: αυτά πρέπει να αφαιρεθούν κανονικά.
4: Ναι, έχετε δίκιο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά εκεί. Αλλά δεν θα μπορούσε να βρεθεί ένας χώρος για αυτές τις ανάγκες που λένε οι ψαράδες ότι θέλουν εκεί στη που είναι η αίθουσα εν πλώ ή εκεί σε αυτά τα κτίρια.
5: Το ψάξαμε εκεί πέρα. Δεν μπορεί να γίνει κάποια διαμόρφωση στο συγκεκριμένο χώρο που είναι εν πλώ, όπως είπατε και εσείς.
4: Στο ψαροχώρι, θα μπορούσατε να τους δώσετε στο ψαροχώρι ένα χώρο που είναι εγκαταλελειμμένοι?
5: Αυτό τους είπα, αλλά θέλουν κάπου εκεί κοντά. Και αυτόν τον θα προσπαθήσω, είτε και από τις άλλες εγκαταστάσεις που εθνιάζουν δίπλα με την εμπλό. Είμαστε στο ψάξιμο.
4: Δεν είναι οριστική απόφαση.
5: Δεν είναι οριστικό ότι θα μπει πίσω ακριβώς από από τα καταστήματα.
4: Μάλιστα.
5: Και το άλλο που συζητήσαμε για τη δημιουργία ενός event κάτω στο λιμανάκι της Κάτω Παφού για τα λεοντόψαρα, για να γίνει μια εκδήλωση ώστε για την προβολή του συγκεκριμένου είδους ψαριού, για να το μάθει ο κόσμος, σε συνεργασία μαζί με τους ψαράδες, με την αναπτυξιακή και την ομάδα Αρχιμαγείρου. Δηλαδή να γίνει, να προωθήσουν το συγκεκριμένο ψάρι προς το...
4: Ναι, κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και σε άλλες επαρχίες.
5: Ναι, αυτό που κάνει την πόλη Χρυσοχούς.
4: Όχι, όχι, όχι το φεστιβάλ ψαριού, εννοώ για το λεοντόψαρο ειδικά, έγινε και σε άλλες επαρχίες κάτι αντίστοιχο. Είναι μια καλή ιδέα, γιατί θα πρέπει να μάθουμε να το τρώμε αυτό το ψάρι, το οποίο είναι πολύ εύγευστο και δυστυχώς το έχουμε έτσι ενοχοποιήσει για διάφορα λόγω της επικινδυνότητας όταν ψαρευτεί, που θα πρέπει να κοπεί ένα από τα αγκάθια του για να είναι ασφαλές από εκεί και πέρα στο χειρισμό, που όχι δεν έχει καμία σχέση με τοξικότητα ή οτιδήποτε άλλο, και είναι πολύ εύγευστα, πρέπει να σου πω. Αλλά είναι μια εκδήλωση για προώθηση ουσιαστικά της κατανάλωσης και του τρόπου μαγειρέματος των λεοντόψαρων. Καλή πρωτοβουλία αυτή, αναγκαία.
5: Υπολογίζεται για την περίοδο του αρχές του Οκτώβρη με μέσα του Οκτώβρη.
4: Ναι. Ωραία.
5: Αυτά.
4: Σε ό,τι αφορά τη σύσκεψη, τη σημερινή σύσκεψη που θα έχετε, τι άλλα ζητήματα θα τεθούν εκεί? Θα είναι το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το Τμήμα Λιείας, Αρχή Λιμένων, ποιοι θα είναι παρόντες?
5: Όντως, σήμερα στις 12 έχουμε τη συνάντηση μαζί με το Τμήμα Περιβάλλοντος, την Αρχή Λιμένων Κύπρου βασικά, Τμήμα Θαλάσσιων Ερευνών, Υγειονομικές Υπηρεσίες και ο Δήμος Πάφου.
4: Ναι.
5: Το Τμήμα των Αρχαιοτήτων δεν έχει καλεστεί να είναι.
4: Ναι, δεν υπάρχει ανάγκη.
5: Γιατί το θέμα αφορά ακριβώς τις παραλίες, για τις μεγάλες ποσότητες των μικροτεχμαχισμένων πλαστικών που έχουν βρεθεί στις παραλίες, που προς το παρόν είναι άγνωστοι, δεν γνωρίζουμε την προέλευση τους. Άλλοι είπαν ότι χρησιμοποιείται αυτών των πλαστικών για παραγωγή ενέργειας, δηλαδή είναι τέλεια μικροτεμαχισμένο,
4: ναι.
5: Και λένε ότι μπορεί να έχει ρίξει στη θάλασσα ή έχει φύγει από κάποιον εργοστάσιο που ασχολείται με παραγωγή ενέργειας. Αλλά σίγουρα πρέπει να βρούμε ακριβώς την πηγή του προβλήματος. Δεν είναι το θέμα να το... γιατί και όταν πάει κάποιοι που πάνε κατάδυση, που είχαμε ενημέρωση, ότι βρίσκονται στον πυθό της και στον πυθό της θάλασσας.
4: Ναι, αλλά γιατί... η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκε τέτοια ασυνήθιστη, θα έλεγα, ποσότητα μικροπλαστικών σε διάφορες περιοχές, στις ακτές μας. Το είδα και με τα μάτια μου, είναι αλήθεια, πριν από 2 εβδομάδες σε μια απομακρυσμένη παραλία στον Πομό. Και δεν έχει σχέση, δεν είναι δηλαδή μικροπλαστικά τα οποία έφτασαν στη θάλασσα από δικούς μας χώρους ή από χωματερές ή από σκυβαλότοπους κλπ. Και απλώς διασπάστηκαν και είναι αυτή η εικόνα του. Είναι κάποια άλλη πηγή, λέτε, και λέτε ότι μπορεί να είναι από κάποιο άλλο εργοστάσιο ενέργειας που ή ανακύκλωση πλαστικών.
5: Μπορεί να είναι και από τα κατεχόμενα, από την πλευρά των κατεχομένων. Δεν ξέρω. Εντάξει, η θάλασσα σίγουρα.
4: Γειτνιάζουμε με πάρα πολλές χώρες, ξέρετε.
5: Ακριβώς, είτε από κάποιο σκάφος, κανένας δεν γνωρίζει. Άρα πρέπει να βρούμε ακριβώς την πηγή του προβλήματος.
4: Έχουν γίνει συλλογή κάποιων δειγμάτων, να γίνει ανάλυση κλπ.
5: Κάναμε συλλογή και την έχουμε στο Δημαρχείο. Με τη συνάντηση που θα έχουμε και τα δείγματα μπροστά μας στο τραπέζι.
4: Μάλιστα. Άρα λοιπόν σήμερα θα ενδεχομένως να χρειαστούν περαιτέρω εξειδικευμένες εξετάσεις για να διαπιστωθεί η προέλευσή τους. Αλλά σήμερα αυτό είναι το κύριο θέμα, είναι τι γίνεται, με πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση με τα μικροπλαστικά. Γενικότερα για την καθαριότητα των ακτών μας...
5: Είμαστε σε συνεργασία μαζί με το Δήμο Γεροσκύβου για να μπει για την προστασία και για να αποφύγουμε τέτοιου είδους ρυπάνσεις στο θαλάσσιο χώρο. Μιλάμε με μια εταιρεία για να αναλάβει την καθαρισμό των νερών και των παραλιών προτού έρθουν έξω στην ακτή βασικά. Και είμαστε, επειδή υπάρχει ένα πρόγραμμα, έτσι το αξιοποιήσαμε σε συνεργασία μαζί με την Κεροσκύρου μου, όπως λέω, για να μπορεί να αναλάβει αυτή η εταιρεία. Δεν είναι και πολλές εταιρείες που υπάρχουν στην Κύπρο που ασχολούνται με τον καθαρισμό θαλάσσιων νερών. Είναι τρεις εταιρείες, αν δεν κάνω λάθος, και είμαστε σε επικοινωνία και μαζί με τις τρεις, και υπολογίζω πριν το τέλος του μήνα να έχουμε καταλήξει ώστε να μπορούμε να αναθέσουμε στην εταιρεία που θα μας ενημερώνει και καθημερινά για την όλη κατάσταση που επικρατεί στο θαλάσσιο χώρο. Μες. Και τις θερμοκρασίες και τάμποφορ και ό,τι χρειάζεται για να μπορούμε να έχουμε σωστή
4: ενημέρωση. Μάλιστα. Είχατε και μία συνάντηση με την πρόεδρο του Κέντρου Απεξάρτησης την Τόλμη. Σημαντική συνάντηση αυτή. Είναι μια δομή που χρειάζεται στήριξη από τις τοπικές αρχές. Εδώ και χρόνια το λέμε αυτό. Βρήκατε χώρο που μπορεί να στεγαστεί η Τόλμη?
5: Έχουμε βρει κάποιους χώρους, αλλά προσπαθούμε τώρα να μάθουμε ακριβώς το καθεστώς που υπάρχει και οι συμβάσεις που έχουμε, είτε με τα τουρκοκυπριακά, είτε σε κάποιους άλλους χώρους που έχουμε βρει, για να μπορούμε να στεγάσουμε αυτήν την δομή. Αλλά σίγουρα πρέπει να είμαστε ό,τι λέει η νομοθεσία και ό,τι λέει η συμφωνία που μας έχουν δώσει ή που έχουν δημιουργηθεί αυτοί οι χώροι, για να μπορούμε να στεγάσουμε αυτές τις δομές.
4: Μάλιστα.
5: Γιατί στόχος μας είναι κοινωνικό και πρέπει να προσφέρουμε, να βοηθήσουμε για την κοινωνία της πόλης μας.
4: Ναι. Είναι πάλι στο ψαροχώρι που
5: έχετε σκεφτεί? Το ένα μέρος είναι το ψαροχώρι, γι' αυτό συζητάμε, ναι. Αλλά πρέπει να δούμε και ψάχνουμε τη σύμβαση που έχουμε μαζί με τα τουρκοκυπριακά, γιατί εκεί είναι τουρκοκυπριακό, έχει γίνει αυτή η επένδυση εκεί πέρα εκατομμυρίων, άρα είναι κρίμα να μην είναι αξιοποιητό. Υπάρχουν τρεις αίθουσες με τον εξοπλισμό τους μέσα, που είναι ακόμα στα κουτιά, για να σου πω, να καταλάβεις τι γίνεται. Μάλιστα. Εκεί πέρα.
4: Μάλιστα, άρα είσαστε σε αναζήτηση διευθετήσεων προκειμένου να ικανοποιήσετε, η διάθεσή σας είναι να ικανοποιήσετε αυτό το αίτημα της Τόλμης, έτσι?
5: Υπάρχει ανάγκη στην πόλη μας και είναι και υποχρέωσή μας, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε και εμείς από την πλευρά μας ως Δήμος.
4: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νησιφόρου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι.
5: Γεια χαρά.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Κάναμε μία στο τέλος της συνομιλίας που είχαμε με τον Δημαρχεύοντα, τον Άγγελο Νησιφόρου. Κάναμε μία αναφορά και στη συνάντηση που είχε χθες, που είχε με την πρόεδρο του Κέντρου Απεξάρτησης Τόλμη, και τις ανάγκες που υπάρχουν για την στέγαση και της δημιουργίας μιας κλειστής δομής στην επαρχία μας. Ένα θέμα το οποίο το συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για την απουσία ενός τέτοιου, μιας τέτοιας δομής στην επαρχία μας, και φαίνεται ότι βρήκαν, αν μη τι άλλο, κατανόηση και συμπαράσταση από το Δημαρχεύοντα. Καλή σας ημέρα, κυρία Ταλιώτου.
1: Καλημέρα σας, κύριε Νάνο, καλημέρα σας.
0: Τι ακριβώς συζητάτε τώρα, γιατί ξέραμε ότι υπήρχε διαθέσιμος χώρος εκεί στο ψαροχώρι, υπήρχαν σκέψεις ότι μπορούσε να αξιοποιηθεί με κάποιον τρόπο και για να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Για την ώρα τι συζητάτε δηλαδή με το Δήμο Πάφου?
1: Εχθές να μιλήσουμε έτσι ξεκάθαρα ότι είχα μια ουσιαστική συνάντηση με τον Δημαρχεύοντα Πάφου και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τα διάφορα προβλήματα και τις ανάγκες που έχει το κέντρο μας. Το υφιστάμενο πρόβλημα τώρα είναι το στεγαστικό. Εκεί που είμαστε τώρα υπάρχει ένα θέμα και θα πρέπει να μετακινηθούμε. Με το κάλεσμα μας, μιλώντας με τον Δημαρχεύοντα, είδαμε ότι έδειξε ενδιαφέρον για το θέμα αυτό και άμεσα μας βρήκε κάποιους συγκεκριμένους χώρους. Ένας από αυτούς είναι, όπως είπετε και εσείς, το ψαροχώρι. Και συζητάμε τώρα για άμεση μετακίνησή μας στον υφιστάμενο χώρο. Θα πρέπει να στηρίξουμε έμπρακτα τη συγκεκριμένη δομή, δηλαδή το ανοιχτό κέντρο της Τόλμης, και στην πορεία, αφού επιληθούν όλα τα προβλήματα, όπως να εξαφανιστούν οι λίστες αναμονής, η αύξηση των ατόμων που εργάζονται στον υφιστάμενο χώρο, τότε θα προχωρήσουμε και στην κλειστή δομή.
0: Μάλιστα. Άρα για την ώρα τουλάχιστον συζητάτε να λύσετε αυτό το πρόβλημα με τη στέγαση των γραφείων σας. Είναι ικανοποιητικοί αυτοί οι χώροι που σας έχουν προταθεί, αυτά τα τρία γραφεία εκεί?
1: Με τα όσα μας έχουν, δεν τα έχουμε δει προσωπικά.
0: Δεν τα έχετε δει?
1: Όχι, ακόμα δεν τα έχουμε δει, γιατί χθες μιλήσαμε. Ναι. Θα πάμε να τα δούμε με το τι μας έχει εξηγήσει με τρεις διαφορετικούς χώρους, τέλος πάντων. Νομίζω ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Όμως θα πάμε να τα δούμε, να είμαστε και εμείς εντάξει με την αρχή αντιμετώπισης, ότι είναι μέσα στα πλαίσια τα οποία επιβάλλεται να λειτουργεί ένας τέτοιος χώρος, και θα προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά την κλειστή δομή, εκεί τι χώρος απαιτείται για να...
1: Ο υφιστάμενος χώρος για μια κλειστή δομή είναι πολύ μεγαλύτερος, γιατί χρειάζονται δωμάτια. Όπως γνωρίζετε, η κλειστή δομή είναι χώρος όπου διαμένουν μέσα τα άτομα αυτά. Επομένως, είναι μεγαλύτερος ο χώρος, περισσότερα δωμάτια, έτσι ώστε να μπορέσει να αντεπεξερθεί αυτών των καταστάσεων. Έχουν εισηγηθεί κάποιοι χώροι και γι' αυτό, αλλά δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο τώρα. Είπαμε να δώσουμε έμφαση στην Τόλμη, γιατί δεν μπορεί να σταματήσει η λειτουργία της. Να μιλήσουμε ότι από το τέλος, αρχές του Γενάρη μέχρι τώρα, έχουν εξυπηρετηθεί 46 άτομα. Αν δούμε τις ανάγκες που είχαμε το 2018, που ήταν 20 άτομα, και το 2025 καλύψαμε 125 άτομα, αυτό να δεικνύει την ανάγκη και την άμεση ενίσχυση του συγκεκριμένου κέντρου.
0: Και σήμερα τι προσωπικό έχει σήμερα η Τόλμη στην ΠΑΦΟ?
1: Έχουμε δύο επιστημονικά άτομα τα οποία βοηθάνε εκεί, ψυχολόγοι. Καθώς επίσης δεν κάνουμε όμως τη δουλειά για δύο, κάνουν για τρεις, να είμαστε ειλικρινείς. Όπως επίσης έχουμε άλλους τρεις οι οποίοι στηρίζουν την προσπάθειά μας. Είναι άτομα τα οποία τελειώνουν το μεταπτυχιακό τους και είναι εκεί και μας στηρίζουν αφιλοδιωδώς, εννοείται. Είναι μία σύμβαση που έχουμε μαζί με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Τα άτομα αυτά έρχονται αφού κάνουν συνεντεύξεις. Είναι εκεί με την καθοδήγηση των υφιστάμενων ψυχολόγων και μας βοηθάνε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είναι αρκετή, γιατί στην προκειμένη φάση που μιλάμε έχουμε 39 άτομα σε αναμονή.
0: Μάλιστα. Που περιμένουν δηλαδή
1: που περιμένουν.
0: Τη σειρά τους βασικά.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εκτός από την αρχή αντιμετώπισης των εξαρτήσεων κλπ, ποιοι άλλοι στηρίζουν τη δράση της τόλμης?
1: Ένας βασικός φορέας είναι ο Δήμος Πάφου, που χθες μίλησαμε επίσης για ενίσχυση της χορηγίας, η οποία δίνεται μία φορά το χρόνο, που είναι πολύ σημαντικό και το είδανε πολύ θετικά και θα το κάνουν έμπρακτα. Αυτό το οποίο αυτό μας έδωσε μεγάλη χαρά, να είμαστε έτσι ειλικρινείς, γιατί αυτό σημαίνει ότι μας δίνει αισιοδοξία για το επόμενο βήμα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ταλιώτου, να είστε καλά. Καλημέρα σας, εύχομαι.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, μια χαρά.
1: Γεια.
0: Αυτά λοιπόν από την πρόεδρο της Τόλμης, την Ανίτα Ταλιώτου. Πάμε, συζητούσαμε και χθες με τον πρόεδρο των επαγγελματιών ψαράδων, τον Λεωνίδα Λεωνίδου, για το θέμα με τους λαγοκέφαλους. Η συζήτηση έχει πάρει έτσι διαστάσεις τις τελευταίες ημέρες, είναι στην επικαιρότητα κυρίως στην Ελλάδα, λόγω του γεγονότος ότι είχαν παρουσιαστεί κάποια περιστατικά όπου φέρονταν λαγοκέφαλοι να επιτίθονται σε κολυμβητές, κάπως έτσι δηλαδή παρουσιάστηκε το θέμα, με τραβηγμένο λίγο από τα μαλλιά, με υπερβολές κλπ. Δεν είναι της ώρας βέβαια να σταθούμε γιατί τα μέσα και πώς και τι προβάλλουν ή τραβούν από τα μαλλιά διάφορα θέματα σε σημείο υπερβολής και να προκαλούν πανικό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε αντιμέτωποι με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, όλες οι χώρες της Μεσογείου, εξαιτίας της παρουσίας λαγοκέφαλων. Το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ανεξάρτητα από αυτό το θόρυβο που έχει γίνει στην Ελλάδα τελευταία, τι διαπιστώσεις κάναμε και εμείς προσωπικά, οι φίλοι μας, γνωστοί μας, μας έλεγαν οι ψαράδες ότι έχει γεμίσει η θάλασσα λαγοκέφαλους. Λοιπόν, είναι μαζί μας σήμερα εκπρόσωπος του τμήματος Αλίας, ο λειτουργός ο Χρήστος Χριστοδούλου, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, να δούμε ποια είναι η εικόνα και τι καταγράφει και τι επιστημονικά καταγράφεται από το τμήμα Αλίας και Θαλασσιών Ερευνών. Καλή σας μέρα, κύριε Χριστοδούλου.
2: Καλημέρα, αγαπητά Κώστα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω καταρχήν σήμερα. Υπάρχει περίπτωση, έχουν καταγραφεί περιστατικά τραυματισμού από λαγοκέφαλους ή επίθεσης από λαγοκέφαλους σε κολυμβητές, σε ακτές μας?
2: Όχι, όχι. Αυτόν το έδωσε στην Κύπρο υπάρχει εδώ και 2 δεκαετίες. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία επίθεση.
0: Μπορεί να γίνει όμως ένας τραυματισμός από λαγοκέφαλο από λάθος χειρισμού κάποιου ψαρά που έχει πιαστεί λαγοκέφαλο στα δίχτυα του και πήγε να το ξεψαρίσει και δεν πήρε τα μέτρα του, κάποιον ερασιτέχνης ψαράς κυρίως. Οι επαγγελματίες τα ξέρουν αυτά.
2: Ναι, ναι, σε αυτό μπορεί να συμβεί όπως και άλλα ψαριά. Μπορεί ας πούμε, να πάει δάντομα, ναι. Ξέρω εγώ. Απλά θέλετε να σας πω λίγο σε αφορά την βιολογία του είδους και ποια είδη έχουμε.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
2: Στην Κύπρο έχουμε 4 είδη λαγοκεφαλών. Ο κοινός, ο οποίος είναι ο λαγοκέφαλος σκλεράδους, όπου το μέσο μήκος του είναι στα 50 εκατοστά, υπάρχει ο νάνο λαγοκέφαλος, ο οποίος είναι μικρός όμως, μικρότερα από τα 15 εκατοστά. Αυτά τα δύο τα είδη είναι τα πιο συνηθισμένα και υπάρχουν ακόμα 2 είδη, που είναι πιο σπανοί και ζουν σε πιο μεγάλα βάση. Ναι. Λοιπόν, ο λαγοκέφαλος συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα χωροκατακτητικά ξενικά είδη, τα οποία έχουν κατασταθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η παρουσία του συνδέει με την λεγόμενη λεσσεψιανή μετανάστευση. Mm-hmm. Δηλαδή, στην ουσία είναι μια μετακίνηση των οργανισμών προς την Ερυθρά Θάλασσα, προς τη Μεσόγειο, μέσω της διόργας του Σουέζ.
0: Μάλιστα.
2: Πρόκειται για έναν είδος με υψηλή προσαρμοστικότητα, το οποίο μπορεί να εγκαθίστανται σε διαφορετικά θαλάσσια περιβάλλοντα και να εξαπλώνεται με λίγους ρυθμούς.
0: Και αυτό είναι το επικίνδυνο, έτσι, στην προηγουμένη περίπτωση. Ναι. Και το πρόβλημα, βασικά. Ναι.
2: Μάλιστα, ναι. Αυτή είναι ένας αδιφάγος κορυφαίος θρεφτής, όπου τρέφεται με καλαμάρια, σουφιές, σταπόδια, καρκινοειδή και διάφορα άλλα είδη ψάρια. Ναι. Το συγκεκριμένο ψάρι είναι επειδή έχει ένα ζεύγος πολύ κοφτερό δονγιό, όπως τους κοψίρες, εξίσου πήρε και την ονομασία του για ο λαγοκέφαλος, όπως τον λαγό.
0: Ναι. Στην Κύπρο οι ψαράδες το λένε κουνελόψαρα. Ναι, είναι το ίδιο, ναι.
2: Επίσης έχουμε σοβαρές οικονομικές ζημιές με τους ψαράδες μας. Κυρίως στα λιευτικά εργαλεία, αλλά και στα λιεύματα. Το συγκεκριμένο είδος κόβει πολύ εύκολα τα παραγάδια, καταστρέφει δίχτυα και αν ανοίξουμε το στοματικό των περιεχομένων μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν δίχτυα, εμισίνες ή ακόμα και αγκίστρια. Επίσης αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι οι επιπτώσεις που έχει στη δημόσια υγεία. Δηλαδή,
0: είναι τοξικό
2: είναι...
0: ψάρι αυτός, έτσι. Απαγορεύεται η καταναλωσή του, δεν τρώγεται, είναι τοξικό και μπορεί κανείς να υποστεί δηλητηρίαση και να έχει πολύ σοβαρές παρενέργειες.
2: Ναι, και επίσης ότι έχει μια ιδιαίτερη τοξίνη, την τετραδοτοξίνη, που προκαλεί νευρική και νευραστική παράλυση και μπορεί ακόμα να προκαλέσει και το θάνατο. Γι' αυτόν τον λόγο να απαγορεύεται αυστηρός η εμπορική εκμετάλλευσή του. Άρα δεν το καταναλώνουμε. Αυτό το γνωρίζουμε οι πλήστοι μας, γενικά το κοινό της Κύπρου. Επίσης αυτό που είναι σημαντικό είναι τώρα το Τμήμα Αναλύειας και Θαλάσσιων Ερευνών στην προσπάθεια του να περιορίσει τον λαγοκεφαλό παρέχει ένα σχέδιο χορηγιών για τον περιορισμό της εξάπλωσης το οποίο εφαρμόζεται στην Κύπρο από τον Ιούνιο του 24 μέχρι το 29.
0: Από ό,τι τουλάχιστον έχω μιλήσει με ψαράδες, κύριε Χριστοδούλου, δεν θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό αυτό το ποσό που έχει καθοριστεί ως αποζημίωση των ψαράδων για τους λαγοκέφαλους. Αποζημιώνονται σήμερα, αν το πιάσουν στα δίχτυα τους ή στα παραγάδια τους, έχει καλώς. Αλλά να πάει κάποιος ψαράς, να ξεκινήσει δηλαδή από το Λατσί ή από την Πάφο, να πάει να πει σήμερα δεν θα πάω να ψαρέψω, να ρίξω δίχτυα για μπουνιά ή για κουρκούνες ή για σκάρους, θα πάω για λαγοκέφαλους γιατί συμφέρει. Δεν είναι τέτοιο το ποσό που να, και με τα καύσιμα που έχουν εκτοξευθεί οι τιμές τους, δεν είναι σήμερα ένα ποσό τα 4,73 ευρώ, ένα ποσό τέτοιο, το 1,70 το παίρνει ο μεσάζων για την καύση, για το χειρισμό, τη συγκέντρωσή τους κλπ, την παραλαβή. Επομένως μένει στον ψαρά ένα ποσό της τάξης των 3 ευρώ, δεν είναι τέτοιο το ποσό που να επιτρέψει σε κάποιον ή ενθαρρύνει κάποιον να πάει να ψαρέψει. Υπάρχουν σκέψεις.
2: Εγώ νομίζω ότι θα διαφωνήσω μαζί σου, επειδή βλέποντας το πεδίο ας πεντή συνδενή, βλέπουμε ότι υπάρχουν ψαράδες οι οποίοι πάνε στοχευμένα, που μπορείς να μαλλιέψουν από τα 50 κιλά έως τα 100 κιλά. Mm-hmm. Προπάντως στις επαρχίες Αμοχώστου, στη Λάρνακα, εκεί συμφέρουν τους ψαράδες, γιατί είναι ένα πολύ καλό εισοδήμα.
0: Πάντως στους ψαράδες της Πάφου, στις ψαράδες στο Λατσί, δεν έχω ακούσει κάποιον να λέει ότι θα πάω για λαγοκέφαλους γιατί συμφέρει. Δεν έχω ακούσει ποτέ κανένα. Πιάνουν λαγοκέφαλους στα δίχτυα τους ή στα παραγάδια τους κλπ, τα οποία στη συνέχεια τα καταστρέφουν κλπ, αλλά δεν πάνε επί τούτου να ψαρέψουν λαγοκέφαλους. Εσείς λέτε ότι στην περιοχή εκεί Λάρνακα, Αμοχώστου κλπ το κάνουν.
2: Απλά επειδή γενικά η Πάφος από τον Πόμο έως την Πάφο είναι ένα πλούσιο αλευτικό πεδίο, ναι, το οποίο έχει και άλλα ψαριά, άρα δεν πας στοχευμένα στο λαγοκεφαλό. Πάνε σε άλλα ψαριά τα οποία έχουν πιο υψηλή εμπορική αξία για αυτούς.
0: Μάλιστα, ναι. Υπάρχει κάποιο σχέδιο ή γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν απασχολεί μόνο την Πάφο ή την Κύπρο αυτό το πρόβλημα και την Ελλάδα τώρα τελευταία, απασχολεί και τις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου. Υπάρχουν κάποιες μελέτες, υπάρχουν κάποιοι θηρευτές αυτών των ψαριών που θα μπορούσαν να ενισχυθούν οι αριθμοί αυτών των θηρευτών για να μειώσουν, να είναι φυσικός τρόπος περιορισμού της εξάπλωσης των λαγοκέφαλων. Τι θα κάνουμε δηλαδή?
2: Υπάρχουν φυσικοί θηρευτές, όπως π.χ. είναι η Ζαργάνα, ο Κυνηγός, το Μινέρι, αλλά τα αυτά οι θηρευτές θα καταναλώνουν όταν είναι μικρά τα άτομα. Ναι. Δεν μπορούν να φάνε έναν λαγοκέφαλο, ο οποίος μπορεί να είναι 3-4 κιλά.
0: Μάλιστα. Ναι. Αυτό το είδος των λαγοκέφαλων που

0: Μία κουρκούνα, δύο κουρκούνες, 20-30 λαγοκέφαλους. Από αυτούς τους μικρούς που λέτε, τους νάνο λαγοκέφαλους.
1: Μάλιστα. Εντάξει, αυτοί προσαρμόστηκαν, όπως και τα άλλα είδη ψαριών, οι λαγοκεφαλοί, αυξάνονται σε αριθμό και ανταγωνίζονται τα ντόπια και τα ψάρια.
0: Ναι, αλλά δεν αφήνουν τίποτε από ό,τι φαίνεται.
1: Εντάξει, η αύξησή τους, όπως αυξηθήκαν, ας πούμε, και το πετρομπάρκουνο και το λεοντόψαρο, δεν είναι μόνο, ας πούμε, αυτά που αυξήθηκαν και άλλα ξενικά είδη.
0: Ναι, η διαφορά είναι ότι εκείνα τρώγονται, ενώ οι λαγοκέφαλοι είναι τοξικοί και δεν τρώγονται. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Και αυτό έχει κάποιους φυσικούς εχθρούς, αλλά πιο λίγους.
0: Έχει πολύ λιγότερους φυσικούς εχθρούς.
1: Έχει ναι. Σε σχέση με άλλα ψαριά.
0: Μου έλεγε χθες αυτός ο ψαράς, ο πρόεδρος των ψαράδων στην ΠΑΦΟ, ότι ίσως θα ήταν ένας κάποιος τρόπος να επιτραπεί και στις τράτες να ψαρεύουν έτσι πιο κοντά στις ακτές για να μειώσουν αυτό τον αριθμό των νανολαγοκέφαλων. Έχετε τέτοιες σκέψεις εκεί στο Τμήμα Αλίας? Γίνονται τέτοιες σκέψεις?
1: Όχι, απλά δεν μπορείς να διαλέξεις και να αφαιρέσεις ορισμένα άτομα. Το όριο που έχει η τράτα είναι μέχρι τα 50 μέτρα βάθος. Δεν δικαιούται να τα ψαρέψει. Απαγορεύεται να ψαρέψει.
0: Σε πιο ρηχά νερά, λέτε. Ναι.
1: Άρα και να θέλεις να πας επιλεκτικά, δεν μπορείς με την τράτα. Δεν είναι επιλεκτικό να λευστικό εργαλείο η τράτα, έτσι ώστε να μπορείς.
0: Ναι. Άρα λέτε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο για τους λαγοκέφαλους για να μειωθεί, να περιοριστεί ο πληθυσμός τους. Και είναι παντού που μπορεί να βρεις αυτούς τους νανολαγοκέφαλους, ή επιλέγουν κάποιους αμμώδεις παραλίες ή βραχώδεις, ή ποιο είναι το περιβάλλον? Γιατί, για παράδειγμα, βλέπουμε στη δυτική πλευρά του Λατσιού να υπάρχουν, στην ανατολική πλευρά προς Αργάκα, Πόλη Χρυσοχού, Αργάκα, Μαγία Μαρίνα, Πομό κλπ. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχω συναντήσει λαγοκέφαλους.
1: Αυτό ίσως είναι και από την εμπεροχή, είναι και από την εποχή. Ανάλογα.
0: Έχει να κάνει με την εποχή, λέτε. Μάλιστα.
1: Απλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι θάλασσες μας πλέον έχουν αλλάξει. Εμφανίστηκαν νέα ξενικά είδη λόγω της κλιματικής αλλαγής, της αύξησης της θερμοκρασίας. Και έτσι γενικά, όπως και στο Χερσόνησο, έτσι και στη θάλασσα, άρχισε να αλλάζει το οικοσύστημά μας.
0: Και βλέπουμε, για παράδειγμα, και στους αχινούς αυτούς, τους τεράστιους αχινούς, οι οποίοι είναι και αυτοί πολύ επικίνδυνοι, να πλέον να είναι πολύ, πολύ κοντά. Βλέπουμε πλέον εκεί που κάποτε συναντούσαμε τους αχινούς, τους γνωστούς αχινούς της Μεσοκείου, βλέπουμε τώρα αυτούς τους αχινούς, οι οποίοι είναι και πολύ επικίνδυνοι και δεν τρώγονται και είναι και αρκετά επικίνδυνοι.
1: Ναι. Πρέπει όμως ας εστιάσουμε και λίγο στα θετικά, ότι πολλά ξενικά τα είδη είναι βρόσιμα, όπως το τουρκομπάρκουνο, το οποίο πιάνεται, το μπλε καβούρι, το οποίο είναι νόστιμο, τόσο πιο καλάμαρο, η ξενική στρίλια μολυστέστης. Ναι. Άρα υπάρχουν και...
0: Οι κουρκούνες και οι κουρκούνες είναι ένα από αυτά τα ψάρια.
1: Πολύ σωστά, οι οποίες υπάρχουν χρόνια μένα, αλλά θεωρείται άτομο ξενικών, το οποίο είναι και εμπορεύσιμο. Φτάνει την τιμή των 25 ευρώ. Άρα είναι ένα πολύ καλό εισόδημα και για το ψαρά μας.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μέχρι το 2029, μου είπατε, αυτό το πρόγραμμα επιδότησης των λαγοκέφαλων.
1: Μάλιστα. Σε αυτό το πρόγραμμα τώρα υπάρχουν γύρω στα... η τιμή των αξίων της αποζημίωσης είναι 4,73 το κιλό. Υπάρχουν συλλογικές ομάδες επαγγελματιών αλέων, οποίες... Το κονδύλιο, ο προβλεπισμός είναι περίπου 1,4 εκατομμύρια. Υπάρχουν ομαδάρχες από τους 150 λύς, οι οποίοι παραδίδουν σε αδειοδοτημένη εταιρεία καύσης. Και στη συνέχεια ζυγίζουν και στη συνέχεια πληρώνονται, ανάλογα με τις ποσότητες που θα θέλουν.
0: Έχετε στοιχεία για το πόσοι τόνοι λαγοκέφαλων έχουν αλλοιευθεί και έχει εξαντληθεί, πόσο έχει αξιοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα, κύριε Ξεδούλου?
1: Μάλιστα, ναι. Μέχρι τώρα συλλέχθηκαν περίπου 103.000 λαγοκέφαλοι από τα κυπριακά παράκτια ύδατα. όπως είχαμε πει, συμμετέχουν 100.

0: 150 λίρες και ήδη έχει καταβληθεί περίπου 487.000 ευρώ σε δικαιούχους επαγγελματίες ψαράδες.
1: Μάλιστα.
0: Σε Α και Β, αλλά και σε κάθε πολυδύναμα.
1: Μάλιστα. Άρα έχουμε, υπάρχει λοιπόν κίνηση στο πρόγραμμα.
0: Βλέπουμε
1: έτσι
0: και στη θετική μεριά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστοδούλου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα στην
1: τέχνη σας. Γεια χαρά. Λοιπόν, μιλούσαμε με τον λειτουργό του Τμήματος Αλληλείας, τον Χρήστο Χριστοδούλου, για τους λαγοκέφαλους, για τα, αυτά τα ξενικά είδη όπως τα αποκαλούν, και το πρόβλημα το οποίο δημιουργούν οι λαγοκέφαλοι. Έχουν αφανίζουν τα πάντα στη θάλασσα, κυρίως σουπιές, καλαμάρια, χταπόδια, δεν αφήνουν τίποτε, και άλλα μικρότερα, και άλλα είδη ψαριών, πρέπει να πούμε. Κυρίως έχουμε αυτά τα δύο είδη, υπάρχουν 4-5 συνολικά είδη λαγοκέφαλων. Εμείς εδώ στην Κύπρο έχουμε τους νάνο λαγοκέφαλους, οι οποίοι έχουν κατακλείσει, πρέπει να σας πω, τις ακτές μας, κυρίως εκεί στην περιοχή της πόλης Χρυσοχούς, αλλά και τους πιο μεγάλους που είναι σε πιο βαθιά νερά, που δεν αφήνουν παραγάδι για παραγάδι στους ψαράδες. Λοιπόν, ο επόμενος συνομιλητής μας είναι και αυτός ψαράς, αλλά είναι και δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος της Επιτροπής Παραλιών στο Δήμο της πόλης Χρυσοχούς, ο Χρήστανθος Παφίδης είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε Παφίδη.
2: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Συζητούσαμε γιατί ανοίξαμε μια συζήτηση και χθες. Είναι ένα ζήτημα που κυριαρχεί τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ΜΜΕ στην Ελλάδα, για τους λαγοκέφαλους κλπ. Τι γίνεται, το συζητάμε συχνά πυκνά και εμείς εδώ. Έλεγα ότι έχω και προσωπική εμπειρία ότι μέχρι πριν από 1-2 χρόνια, σε κάποια σημεία που πήγαινα και ψάρευα και έπιανα 10-20 κουρκούνες και ένα λαγοκέφαλο, τώρα νάνο λαγοκέφαλο, τώρα πιάνω 20-30 νάνο λαγοκέφαλους και 2 κουρκούνες. Υπάρχει αυτή η διαφορά, αυτή η σχέση. Δεν ξέρω αν το έχετε συναντήσει κι εσείς στις εξορμήσεις σας.
2: Και
1: τούτον
2: και τα λεοντόψαρα κάνουν αρκετή δουλειά.
1: Τα λεοντόψαρα τρώγονται τουλάχιστον.
2: Τρώγονται, αλλά δεν αφήνουν μικρά ψάρια, δεν αφήνουν, σπάζαν την πυραμίδα τη διατροφής στο οικοσύστημα.
1: Μάλιστα.
2: Θα δούμε τι επιφυλάξει. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε εμείς.
1: Ναι, λίγα πράγματα.
2: Αναμένουμε να δούμε.
1: Λίγα πράγματα.
2: Η φύση διορθώνει τα κακώς έχοντα από μόνη της.
1: Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται με τον τουρισμό σας στην περιοχή?
2: Αντίθετα με τους λαγοκέφαλους, είμαστε πίσω σαν περιοχή και σαν χώρα, πιστεύω. Ναι. Εντάξει, άρχισε να κινείται λίγο η αγορά, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι οι μήνες που οι πληρότητες ακουμπούσαν το 90% είναι αρκετά πιο κάτω και είναι δύσκολο ο κόσμος να καλύψει τα έξοδα της χρονιάς με έναν ή ανάμιση μήνα.
1: Δηλαδή το γεγονός ότι το πρώτο εξάμηνο του χρόνου ήταν πολύ πίσω οι πληρότητες και οι αφίξεις τουριστών, λέτε ότι έχει επηρεάσει και δεν πρόκειται να καλυφθούν αυτές οι ζημιές και οι απώλειες.
2: Τα περιθώρια κέρδους στην τουριστική βιομηχανία δεν είναι τόσο μεγάλα. Όταν οι δύο μήνες δεν πάνε καλά και οι υπόλοιποι πουληθήκαν είτε σε χαμηλότερες τιμές, είτε είναι μειωμένες οι πληρότητες, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι δύσκολο, διότι τα έξοδα είναι σταθερά να διατηρηθεί.
1: Ακούω από διάφορους συμπατριώτες μας που θέλουν να κλείσουν για να έρθουν διακοπές στην πόλη Χρυσοχούς Ιούλιο, Αύγουστο και δεν βρίσκουν διαθέσιμα καταλήμματα. Υπάρχουν
2: στις Χρυσοχούς ειδικά είχε πάντα θέμα με τις κλίνες, πάντα λέγαμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερα καταλήμματα, δεν είναι θέμα ότι είναι γεμάτος, είναι γεμάτα τα πάντα, αλλά από την άλλη εκείνες οι 15 μέρες ό,τι και να γίνει θα γεμίσει η πόλη. Δηλαδή 15-20 μέρες του Αυγούστου, όση κρίση και να υπάρχει, όσο πρόβλημα και να έχει ο τουρισμός, και όχι μόνο η πόλη γενικά. Εμείς βλέπουμε γενικά την τουριστική περίοδο και όχι μεμονωμένα τις 20-25 μέρες.
1: Ναι.
2: Καλούμε τους συμπατριώτες μας που θέλουν να έρθουν να επισκεφτούν την πόλη τον Απρίλιο, τον Μάη, τον Ιούνιο που είναι ξύζομορφη. Αν όχι πιο όμορφη.
1: Και καλύτερες τιμές. Είναι βέβαιο ότι είναι πολύ, πολύ πιο όμορφη εκείνη την περίοδο. Γενικότερα η Κύπρος είναι πιο όμορφη τους την Άνοιξη. Γιατί είναι τα πάντα πράσινα σε αντίθεση με το τι συμβαίνει αυτή την εποχή. Αν δηλαδή κανείς κυκλοφορήσει Μάρτιο-Απρίλη στην Ήπεθρο, στην επαρχία μας, στην Πάφο, σε όλη την Κύπρο, νομίζει ότι είναι σε άλλη χώρα. αν δεν ξέρει τι συμβαίνει το καλοκαίρι. Λοιπόν, άνοιξε και το νέο ξενοδοχείο. Εγκαινιάστηκε και πριν από λίγες ημέρες και επίσημα. Τι δυναμικότητα είναι αυτή η μονάδα τώρα, τι δυνατότητα έχει?
2: Δεν έχω ακριβώς αριθμούς μπροστά μου. Εντάξει, βλέπουμε το αποτέλεσμα, διότι διαμένω και στο Λατσί, είναι και το σπίτι μου εκεί. Βλέπω ότι η κίνηση κάτω στο Λατσί είναι αυξημένη. Αν και είναι all inclusive το ξενοδοχείο, ο κόσμος κυκλοφορεί. Ο κόσμος φέρνει και άλλον κόσμο. Κάποιος που δεν θα ερχόταν στο Λατσί, όταν ξέρει ότι έχει κίνηση, είναι κέντρο πλέον το Λατσί, είναι να επισκεφτεί. Οπότε θεωρούμε ότι, αν και δεν είναι τούτο που ευχόμασταν, δεν είναι στα χέρια μας να πούμε του κάθε επιχειρηματία πώς θα λειτουργήσει την περιουσία του.
1: Ναι. Το διπλανό ξενοδοχείο, το οποίο είχε ξεκινήσει πριν από 7-8 χρόνια να ανεγείρεται και ελπίζατε ότι ήταν από χρόνο σε χρόνο ότι θα λειτουργούσε, τι απέγινε? Έχει ναυαγίσει η αξιοποίησή του?
2: Έτσι όπως μας κάνετε δημόσια με τα θέματα των αδειών, κάναμε όλον τον κόσμο πιο προσεκτικό.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται δεν μπορεί να κτίζει ο κανένας ό,τι θέλει, όπου θέλει.
2: Δεν είναι ό,τι θέλει, είναι μεγάλη ιστορία. Είπαμε και δικαιωθήκαμε στο τέλος σήμερα διαστάσεις μας για τη μονάδα τούτη. Όπως και να έχει, η άλλη μονάδα από ό,τι φαίνεται άλλαξε ιδιοκτησιακό καθεστώς. Έγιναν οι αιτήσεις, προχωρούν οι άδειες και ελπίζουμε ότι το 27 θα είναι σε θέση να λειτουργήσει, διότι πραγματικά χρειάζονται περισσότερες κλίνες στην περιοχή.
1: Ναι. Αυτή η φάση, όταν ολοκληρωθεί αυτή η φάση αυτού του ξενοδοχείου εκεί στο Λατσί τώρα, που ανήκει στον όμιλο Λεωνάρντο, θα είναι δυναμικότητας περίπου 800 ατόμων, αν θυμάμαι καλά από τα...
2: Δεν ξέρω, δεν είμαι ενήμερος για τη δεύτερη φάση. Ναι. Ο Δήμος δεν είναι πολεοδομική αρχή, δεν έχουμε υπόψη μας πώς είναι η δεύτερη φάση, αν θα γίνουν, διότι ακούσαμε ότι μπορεί να γίνουν κάποιες μεμονωμένες επαύλεις.
1: Ναι,
2: αν για...
1: προβλέπετε.
2: Εντάξει, αναμένουμε να δούμε.
1: Ναι.
2: Όταν έρθουν στο Δήμο η κατάλληλη ενημέρωση θα ξέρουμε.
1: Ναι. Πήρα και κάποιες αναφορές το τελευταίο διάστημα για το, και το διαφημίζει κιόλας το ξενοδοχείο αυτό, το υδροπάρκο. Είναι μέσω της Αρχής Λιμένων που έχει προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός?
2: Όχι, είναι μέσω του Δήμου που έγινε η προκήρυξη.
1: Μέσω του Δήμου που έγινε η προκήρυξη, όχι ναι, της Αρχής Λιμένων.
2: Όχι. Ναι. Το κοιτάξαμε διότι είχε κάποια παράπονα ότι δεν αφήνει κόσμο να ανέβει, ξέρω. Το ξαναείδαμε και εμείς. Κοιτάζουμε σαν Δήμος τους όρους. Από ό,τι φαίνεται είναι νομότυπη η διαδικασία του ποιους δέχεται και ποιους όχι. Αλλά το κοιτάζουμε και εμείς να είμαστε σίγουροι ότι λειτουργά σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς.
1: Μάλιστα. Είχε προκηρυχθεί διαγωνισμός για το υδροπάρκο από το Δήμο.
2: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα, και τώρα και είχατε εξασφαλίσει άδειες, φαντάζομαι.
2: Ναι, έγινε κανονικά.
1: Έγινε νόμιμα δηλαδή αυτή.
2: Δημοσιεύτηκε η συγκεκριμένη προσφορά, έκαναν την ψηλότερη τιμή. Νομίζω δεν υπήρχε και άλλη για να μην.
1: Δεν υπήρχε άλλη, ήταν μία μόνο.
2: Εντάξει, κάποιοι
1: ενδεχομένως να κακοπροέρχονται, λένε ότι ήταν στημένο όλο αυτό, ότι η εταιρεία αυτή ζήτησε να υπάρχει το υδροπάρκο.
2: Δεν μπορεί να είναι κάτι στημένο όταν δημοσιεύεται η προσφορά και έχει το δικαίωμα οποιοδήποτε να κάνει.
1: Είναι όμως μια χρήση που θέλατε να υπάρχει εκεί, αυτό το πράγμα εκεί, δεν δημιουργεί πρόβλημα?
2: Είναι εμπλουτισμός του προϊόντος, δεν έχει κάτι απαγορευτικό. Γίνεται στη γωνιά της παραλίας, είναι στο κομμάτι που τελειώνουν τα βράχια για την διάβρωση της παραλίας εκεί
1: Μπροστά από τον Ψαρόπουλο, ναι.
2: Τον Ψαρόπουλο δεν ενοχλεί και η ίδια εταιρεία έχει και τα κρεβατάκια έξω, οπότε αν υπάρχει οποιοδήποτε οκληρία είναι τους ίδιους που δεν ενοχλήσει, οπότε
1: μάλιστα.
2: Ας το χειριστούν όπως...
1: Μάλιστα. Εντάξει, για την ώρα τουλάχιστον, επειδή δεν είχαμε την ευκαιρία να το ψάξουμε περισσότερο, απλώς δεχτήκαμε κάποιες αναφορές, κάποια παράπονα.
2: Είχα μια κουβέντα με τον Δήμαρχο χτες, διότι έγιναν κάποια παράπονα ότι δεν επιτρέπονται άλλοι πάνω.
1: Ότι είναι ιδιωτικό κατά κάποιον τρόπο αυτό και δεν είναι public.
2: Δεν είναι ιδιωτικό, απλά και οι πελάτες μπαίνουν πάνω, νομίζω. Και οι διάβλοι που δίνουμε για ενοικίαση σκαφών, ο κάθε επιχειρηματίας ιδιοκτήτης κάποιου σκάφους έχει το δικαίωμα να διαθανικιάσει την βάρκα σε κάποιον ιδιωτή ή όχι. Όπως και να έχει, εμείς το κοιτάζουμε, θέλουμε να είναι όλα νόμιμα. Εάν υπάρχει κάτι που πρέπει να αλλάξει και πρέπει να είναι δημόσιο, θα το κάνουμε. Όμως, επειδή το θέμα χτες έγινε, είναι στις υπηρεσίες του Δήμου να το κοιτάξουν. Μιλήσαμε τηλεφωνικώς με τον Δήμαρχο και ήδη ο Δήμαρχος έκαμε τη διαδικασία να κοιτάξει να είμαστε 100% σίγουροι.
1: Μάλιστα, κύριε Παφίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, σας εύχομαι. Γεια χαρά.

0: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Σήμερα αναμένεται ότι η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 39 στα 29 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 21 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 16 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Παρασκευή θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Ωστόσο, από την επόμενη εβδομάδα, όπως μας έλεγε χθες ο μετεωρολογικός λειτουργός ο Ανδρέας Χρυσάνθου, ο υδράργυρος θα αρχίσει να χτυπάει σαραντάρια και στην Κύπρο. Η κατάσταση στην κεντρική Ευρώπη, σε χώρες όπως είναι η Γαλλία ή ακόμη και η Βρετανία, είναι η Ισπανία, έχει φτάσει σε ρεκόρ η θερμοκρασία. Έχει ξεπεράσει τους 40 βαθμούς και αγγίζει τους 42-43 βαθμούς. Μιλάμε για τέτοιες θερμοκρασίες. Ήδη μετρούν και νεκρούς στην Γαλλία. Ελπίζουμε ότι για την ώρα τουλάχιστον σε εμάς ο καιρός είναι ακόμη πολύ δροσερός. Και ο Μάιος και ο Ιούνιος ήταν πολύ καλοί μήνες, αλλά από την επόμενη εβδομάδα, από αρχές Ιουλίου δηλαδή, θα έχουμε και εδώ σαρανταριά. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σας. Για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: 1, 2, 3,
1: μπουρμπουλίθρες!
2: Σας άρεσε.
3: Θα είναι για δύο ώρες κοντά σας η υπέροχη εκπομπή που όλοι περιμένατε. Οι μπουρμπουλίθρες θα είναι στα αυτιά σας και δύο ώρες θα είναι κοντά σας η Μέλαν Μιλένοβα.
0: Δύο ώρες θα είναι κοντά σας την ψυχή να σας μιλάει ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
2: Και φυσικά αυτός και να μιλάει στην ψυχή σας, ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγλανο.
3: Και πίσω από την κονσόλα, Βασίλης Ινκόγκριτο, πάμε για ένα υπέροχο μουσικοχορευτικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γιατί έχουμε σήμερα κλάουν, ακροβάτες, πλαστικές καρέκλες, καρπούζια.
0: Μη φύγει κανείς!

0: Επιστρέψαμε, είμαστε οι Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας πω με πάρα πολύ αγάπη, χρόνια πολλά, με υγεία, χαρά, ευτυχία, πολλές όμορφες στιγμές, πολλές επιτυχίες στη ζωή σας, πολλά μπάνια, πολλά ποτά.
1: Τι λέει, παιδιά.
2: Σκεφτείτε ότι οτιδήποτε μπορεί να βάλει το πολλά.
1: Φαντάσου να είναι αυτή η τύπησα που σε καληνυχτίζει στην πόρτα φεύγοντας από τη γιορτή σου. Και έτσι μισή ώρα στην πόρτα για να πούσε
0: ευχές.
2: Αυτό συμβαίνει συνέχεια. Η Μέλεν είναι αυτή που έχουμε πάει τώρα τρεις μας για φαΐ. Καθόμαστε, δεν σταματάει να μιλάει σε όλο το φαγητό. Χαιρετιόμαστε στο τραπέζι, βγαίνουμε από το μαγαζί και αρχίζει και μιλάει πάλι και κάθεται με τα βρωμένα χέρια. Και λες, τόση ώρα δεν ήμασταν μαζί, δεν πάμε στα αυτοκινητά μας, τελειώνεται καμιά ώρα να φύγουμε.
0: Πάντα έχω κάτι να πω.
2: Πάντα.
0: Και από τώρα τις γιορτές. Όχι, μην τις πεις
2: τώρα, τώρα πάμε σε μουσική και μόλις επιστρέψουμε. Έλα, ναι, άντε, κάνε μας τη χάρη.
0: Άντε,
2: κουκλίτσα μου, το ξέχασα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και εννοείται ότι έχω κάτι να σας πω. Έχω να πω ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Δεν το είπα πριν. Δεν με αφήσατε.
1: Μας έφερες δώρο.
0: Έχεις την αγάπη μου. Στο είπα έτσι πιο γλυκά. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα γιορτάζει ο Αριστοκλής, Αριστοκλέας, Αριστόκλεος, Αγρυπίνα με δύο πι. Λουλής, Λουλού, Λούλα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Το Αγρυπίνα, γιατί ανέφερε συγκεκριμένα με δύο πι.
0: Για να μην μπερδευτεί η Αγρυπίνα με ένα πι.
1: Γιατί ρε παιδί. Υπάρχει Αγρυπίνα με ένα πι.
2: Εντάξει, έλα. Πρέπει να τη πάρουμε αντιλιακό.
0: Έλα, καλό είναι. Ήταν αστιακή, ήταν χιουμοριστικό.
1: Πάντα ήταν χαζό, αλλά νομίζω ότι η χαζομάρα της με τον ήλιο αναπαράγεται. Είναι σαν να πολλαπλασιάζεται.
0: Στάθια, αγόρι μου, άντε σπίτι σου.
1: Κουκλίτσα μου.
2: Κουκλίτσα μου.
0: Άσε μας, κουκλίτσα μου.

0: εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. We are back και ήρθε η στιγμή που θα σας πω. Πού θα μας βρείτε?
1: Where will they find us, Melanie?
0: Τέλειο. Έλα,
2: πάμε να το
0: και ήρθε η στιγμή να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Where will they find us?
2: Μάλλον είχαμε βάλει αυτό το αμερικάνικο. Καλά, δεν ξέρω την αμερικάνικη προφορά μου.
0: Να σου πω κάτι, κάπως έτσι κάνει και ο σκύλος μου, ο Χάρης. Έτσι ακριβώς κάνει. Μπουρμπουλήθρες Radio Show.
2: Δεν ψεξενισμένη μου φάνηκε.
0: Το βλέπω.
2: Σαν γλυκό ξύνης εστιατόριο.
0: Radio Show, αν θέλετε να δείτε την ξυνισμένη φάτσα του Στάθη, θα μας βρείτε στο Instagram.
2: Μια και ασχολείσαι πολύ Μέλανη με τα social.
0: Εγώ αναπάζω. Αλλά και στο
2: τρία story το χρόνο.

0: γιορτές, γεννήσεις.
1: Σαν σήμερα το λέει. Μια και το φάγαμε αυτό το θέμα, είμαι πολύ ευτυχισμένος. Όχι, όχι, είμαι ευτυχισμένος. Το φάγαμε, τέλειωσε, έφυγε, το ξεχνάμε.
0: Α, we are on.
1: Ναι, yeah, yes, we are on.
0: Όχι, έχω να πω, για το 47 π.Χ.
1: Δεν θέλω να τα ακούσω καν.
0: Θα τα ακούσεις.
1: Και αρχίζει και με βρίζει. Θα τα ακούσεις τώρα.
0: Παιδιά, το 47 π.Χ. γεννήθηκε ο Πτολεμαίος ο Ιώτα Έψιλον Κεσαρίο.
2: Ο εφοριακός.
1: Γιώτα έψιλον.
0: Παιδιά, είναι φαρά.
1: Γιώτα έψιλον τάφη. Φαντάζεσαι να είναι σε καμιά ώρα και να εμποδίζει. Ο φαρά Γιώτα έψιλον 3245 να μεταφερθεί, παρακαλώ, εμποδίζει την είσοδο.
2: Ο φαραώ, ποιος είναι το σπουδό?
0: Φαραώ της Αιγύπτου.
2: Αυτός που δούλευε στην εφορία στην αναξαγόρα.
0: Αυτός, ο γνωστός.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και εντάξει, δεν μπορώ να μην το αναφέρω τώρα τα γενέθλια.
1: Δεν μπορείς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να τα αναφέρεις τότε, αφού δεν μπορείς.
0: Καταρχήν να σου πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1928.
2: Το βλέπεις ότι δεν σε κοροϊδεύει, Μέλανια.
0: Βλέπεις ότι δεν ασχολούμαι καν μαζί της, έτσι. Αφού έχει κάψει φλάτζα, τι να κάνω σχολείο.
1: Εγώ μια χαρά είμαι.
2: Βλέπω τη Μέλανη και άμα σας κάνω.
1: Και η φλάτζα μου και η φράτζα μου είναι μια χαρά.
2: Άμα σας κάνω λίγο εικόνα, είναι. Ο Τόλης είναι αυτός ο Φαλαινοκαρχαρίας και η Μέλανη είναι αυτό το χαζό ψαράκι από κάτω και τον ακολουθεί και κάνει χαζομάρες. Ή ο Τόλης είναι ο ελέφαντας και η Μέλανη είναι αυτό το ηλίθιο πουλάκι από πάνω που τσιμπάει. Ή ο Τόλης είναι ο κροκόδιλος και στο πουλάκι που του βγάζει τα φαγητά από τα δόντια και τα τρώει.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
2: Ή ο Τόλης είναι ο Τόλης και σε μια ψήρα στο κεφάλι του.
1: Τέλος, μπορείς να συνεχίσεις. Μην το δίνεις σημασία. Έχει κάψει φλάτζα.
2: Πά τώρα έγινε παρέα με τη Μέλανη.
0: 1928. Σπύρος Αγοραίος. Εντάξει. Είδωλο. Να πάω 1950, Γιάννης Μιλιώκας.
2: Α, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Μιλιώκας.
0: Τραγουδάρες έχει πει και ο Μιλιώκας.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο στο Μιλιώκα?
0: Για το καλό μου.
2: Και εμένα για το καλό μου.
1: Για το καλό
2: και
1: μου.
2: Το ρόσμα. Τι λες ρε
0: Μιλιώκα? Για συνέχεις.
1: Για το καλό μου.
2: Ναι.
1: Για το καλό μου.
0: Για τον Γάλλο σου, για τον Γάλλο
2: σου. Πες όλος που δεν άντεξε μια μέρα το καλό που συνέχισε και λέγε τέτοια.
0: Έλα, το ξέρεις το Γιάννη Μιλιώκα. Δεν ξαναβόσκω, άλλες βό. Δεν το ξέρεις.
1: Να, κοντεύει 10:30. Τα τα
2: δικό της για αυτό. Άστο Μέλανη, πάμε σε κάτι πιο εύκολο. Το ροζ.
0: Τα όνειρά μου κόκκινα.
1: Τα όνειρα μου άσπρα ρούχα μας υποπλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
2: Επιτέλους, ένα. Πιάσα μένα. Μπορεί να επαναλάβω.
1: Καλά, καλά.
2: Μπράβο, Μέλανη, μπράβο.
0: Ό,τι πρέπει να πάμε σε break.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδε, κυρίε και κύριοι, επιστρέψαμε. Το έλεγε Λακόπουλε, Μέλλαν Μιλένοβα. Το μόνο σίγουρο, παιδιά, σε αυτή τη ζωή, ό,τι και να κάνουμε, όπου και να είμαστε, ό,τι και αν συμβεί, είναι ότι γεννηθήκαμε.
1: Και ότι θα πεθάνουμε.
0: Ναι. Αυτά είναι.
2: Που είσαι και πιο κοντά από όλους μας.
0: Δεν παίζει ρόλο. Ναι, ισχύει. Μέλλανε, αν όλα πάνε καλά, ελπίζω να πεθάνω πριν από σένα. Αν όλα πάνε καλά. Άρα στη ζωή όλα είναι απρόβλεπτα.
1: Μπορεί ξαφνικά να μπορεί να σκοντάψει τις σκάλες.
2: Μπορεί
0: να σε σπρώξω κατά λάθος.
1: Μπορεί μια αόρατη δύναμη
2: να σε πετάξει από τα μπαλκόνια.
0: Κάτσε να μην το χρησιμοποιούμε. Έλα να το παίρνω πίσω. Ελπίζω να μην πάθεις τίποτα σήμερα μόλις κατεβαίνεις στις σκάλες για να φύγεις. Ούτε να σπάσεις το πόδι και να μην δουλεύεις όλο το καλοκαίρι.
2: Αγκαλιά θα με πάρεις και θα κατέβουμε
0: τις σκάλες. Και δεν είμαι σαββατογεννημένος, να ξέρεις.
2: Θα πέσω πάνω σου.
0: Είμαι γεννημένος 3η και 13. Με τον κόλλο θα κατέβεις τις σκάλες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και έχω να σας κάνω ένα ερώτημα στο οποίο θα αναπαντήσετε. Μιλάμε, εντάξει.
1: Τι κερδίζουμε?
2: Την αγάπη
0: του. Τι θες?
2: Ένα παγωτό. Ναι.
1: Μελανή.
0: Άμα απαντήσεις.
1: Θέλεις παγωτό ή να μας φέρει ένα τσίπουρο?
2: Αχ.
0: Καλά, δεν τρέπεσαι με φύσταγα.
1: Μελανή, ένα παγωτό τσίπουρο.
0: Κάνα το ξεφτύλιση τώρα.
1: Θα ήθελα να δοκιμάσω παγωτό τσίπουρο.
2: Ένα τσίπουρο σε κοκτέιλ όμως. Έτσι να είναι και πιο δροσερό.
1: Μπορούμε να σκεφτούμε ένα κοκτέιλ τσίπουρο.
2: Ένα κοκτέιλ τσίπουρο.
1: Δηλαδή,
2: λοιπόν,
1: όπως είναι το μοχίτο, θα φτιάξουμε ένα τσιπουρίτο.
2: Τσιπουρίτο, τέλειο!
1: Με αγγούρι, μαύρη ζάχαρη, λάιμ, θα τα πατήσουμε μέσα και τσίπουρο.
2: Θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Αυτό που είπα για να έρθουμε το Σεπτέμβριο, εγώ μάλλον δεν θα έρθω. Εντάξει, θα αφήσω αυτούς τους δύο να έρθουν.
1: Πες μας το άλλο αρνητό ερώτημα.
0: Τώρα τι να πω, δεν έχει
2: νόημα.
1: Και πώς θα κερδίσουμε το τσιπουρίτο?
0: Ειδικά εσύ δεν πρόκειται να κερδίσεις ούτε άδειο ποτήρι. Λοιπόν, μ' άκουσε μουσική και θα σα πω μετά.

0: ψέματα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίτρες. Και πριν η Μέλανη σας πει πού θα μας βρείτε στα social media.
1: Πού θα μας βρούνε τόλοι.
0: Αν μπορούσες να πας με το αυτοκίνητο.
1: Μην κοιτάς, η Μέλανη κοιτάει το κινητό σου.
0: Αν μπορούσες.
2: Δεν βλέπω μέχρι εκεί.
0: Να πας
1: και τύφλακας
0: με το αυτοκίνητο στη Σελήνη.
1: Ναι.
0: Με το αυτοκίνητο στη Σελήνη.
2: Ναι,
0: και
2: πόσα χιλιόμετρα.
0: Με 95 χιλιόμετρα την ώρα.
2: Ναι, σε πόση ώρα.
0: Πόσο θα χρειαζόσουν για να φτάσεις.
2: Θα σου πω, θα χρειαζόσουν.
1: 5.443 χρόνια.
2: Χρόνια.
0: Καλά, εντάξει,
2: σε τι το θέλουμε, σε μέρες.
0: Πες το σε δευτερόλεπτα, δεν με νοιάζει. Πες το.
2: Σε τι, σε μέρες, σε χρόνια, σε μήνες, σε τι.
0: Σε μήνες.
2: Σε μήνες.
0: Ναι.
2: Σε μήνες θα ήθελες.
1: Περίμενε, εσύ σε μήνες το έχεις εκεί τόλι.
0: Ναι.
1: Σε μήνες, ωραία, να πω εγώ σε μήνες.
2: 800.000 μήνες.
1: Όχι. 445 τρισεκατομμύρια μήνες.
0: Είστε ηλίθιοι, κύριε.
2: Όχι.
1: Ένα μήνα.
0: Είστε ηλίθιοι,
2: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Αλλάζω την απάντησή μου και θα πω 11.000 μήνες.
0: Καλά, εντάξει. 6 μήνες είναι.
2: Τι?
0: 6 μήνες, 6 μήνες, 6 μήνες.
2: 6.
0: Ναι, 484.000 μήνες λέει. Καλά, έχει περάσει 4 τρύπες. Έχει βγει.
3: Μπερδεύει
0: άλλου συστήματο. Πες τα social τώρα και ας δεις.
2: Ο Τόλης εννοεί με το καινούργιο δρόμο.
1: Α, εμείς θα πηγαίναμε από τον παλιό, ρε. Το GPS μας έβγαλε χωρίς διόδια και πήγαμε από εκεί.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλουμε έτσι να σας υπενθυμίσουμε πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή.
2: Μελανή.
0: Κάθε φορά και καλύτερα τα πάμε.
3: Το κανάλι.
0: Πραγματικά. Λοιπόν, θα μας βρείτε στις μπουρμπουλήθρες.
3: Radio show.
0: Στα γνωστά, μπαίνετε στο Facebook, μπαίνετε στο Instagram, όπου και αν μπείτε θα μας βρείτε. Δηλαδή τώρα τι να συζητάμε.
3: Tweets
0: θέλετε, TikTok YouTube. Θέλετε, YouTube. Δεν θα μας βρείτε, στο Facebook και στο Instagram θα μας βρείτε, γι' αυτό το τονίζουμε. Μπορείτε να μας κάνετε τα follow σας, τα like σας, να μας στείλετε έτσι ωραία μηνυματάκια, να τα διαβάσουμε. Αν θέλετε να σας στείλουμε χαιρετίσματα από όπου και αν βρίσκεστε. Αυτά τα κλασικά. Ξέρετε εσείς.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος της και για σήμερα. Είμασταν μια ευχάριστη παρέα.
1: Και μπράβο μας.
0: Και μπράβο μου.
2: Δεν είμαστε.
0: Ναι, παιδί μου, απλά για το δίωρο αυτό ήμασταν μια ευχάριστη παρέα. Δεν ξέρει ο κόσμος ότι και τις υπόλοιπες ώρες ημέρας το ίδιο νούμερα είμαστε.
3: Το ίδιο ευχάριστη. Το ίδιο ευχάριστη. Νούμερα ίσον ευχάριστη.
2: Ο Στάθης Πάντας είναι μεγάλο νούμερο.
3: Είμαι μεγάλο ευχάριστος.
0: Οπότε κυρίες και κύριοι, από τη Μέλανη Μιλένοβα.
2: Οπότε κυρίες και κύριοι, από το Στάθη Μπόγανο.
3: Οπότε κυρίες και κύριοι, από το νούμερο 1, το Λέα Αγγελακόπουλο.
0: Και φυσικά στη ρύθμιση του ήχου τον ένα και μοναδικό Βασίλη Ικόγνητο. Η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες σας χαιρετάει με ένα μόνο.
2: Bye!

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω.

χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM. Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo,

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Τρίτη 23 Ιουνίου. Κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Στήθηκαν λαϊκά δικαστήρια κατά παράβαση του τεκμηρίου αθωότητας και παρά τις επισημάνσεις της αρχής κατά της διαφθοράς, ανέφερε ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε συνέντευξη τύπου που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη αναφορικά με το πόρισμα για το βιβλίο «Κράτος Μαφία». Ο Νίκος Αναστασιάδης μίλησε για ένταση της τοξικότητας, δολοφονία χαρακτήρων και σπήλωση ονομάτων, λέγοντας πως κανένας από τους λαϊκούς δικαστές δεν θέλησε να αντιληφθεί ότι απορρίφθηκαν ως ψευδείς ή ανυπόστατοι ή δεν έγιναν αποδεκτοί οι συκοφαντικοί ισχυρισμοί εις βάρος του που περιέχονται στο βιβλίο του Μακάριου Δρουσώτη. Κατά παράβαση του τεκμηρίου της αθωότητας, είπε, κάποιοι έστησαν λαϊκά δικαστήρια και καταδίκασαν τους ενόχους που με βάση ισοζύγιο πιθανοτήτων κρίθηκαν από την αρχή ότι ενδέχεται να εμπλέκονται σε πιθανά αδικήματα, για να προσθέσει ότι κάποιοι του έπραξαν εδώ και χρόνια και δεν χρειάζονταν το πόρισμα. Ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως αυτό που καταγράφεται μετά την έκδοση του πορίσματος είναι η ένταση της τοξικότητας, η σπήλωση ονομάτων, η δολοφονία χαρακτήρων και η ροποίηση του εφευρέτη της μυθοπλασίας για τη Σάντι. Στην αστυνομία και το Υπουργικό Συμβούλιο διαβίβασε το Εισαγγελικό Συμβούλιο της Νομικής Υπηρεσίας την έκθεση της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς που αφορά το βιβλίο του Μακάριου Δρουσώτη «Κράτος Μαφία». Στόχος, σύμφωνα με ανακοίνωση των εισαγγελέων της Δημοκρατίας, είναι η ταχύτερη δυνατή έναρξη ποινικής διερεύνησης πιθανών αδικημάτων. Όπως αναφέρεται, το Εισαγγελικό Συμβούλιο παρέδωσε χθες στην Νομική Υπηρεσία την έκθεση της ανεξάρτητης αρχής και την τελική έκθεση των λειτουργών επιθεώρησης, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα να απέχουν από την διαδικασία, καθώς και την πρόθεση του Υπουργικού Συμβουλίου να προχωρήσει στον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών. Παράλληλα, συνεκτιμήθηκαν η ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς, το έντονο δημόσιο ενδιαφέρον περιβάλλει την υπόθεση λόγω της φύσης και του εύρους της έρευνας, καθώς και η ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των θεσμών και της απονομής της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να υπάρξει επικοδομητική ασάφεια σε οποιοδήποτε ζήτημα στο Κυπριακό, δήλωσε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτορας Παπαδόπουλος, κληθείς να σχολιάσει τα περί χαλαρού σχεδίου λύσης με επικοδομητικές ασάφειες. Υπογράμμισε πως η συγκεκριμένη συνταγή δοκιμάστηκε το 2004 και απέτυχε παταγωδός. Ο Βίκτορας Παπαδόπουλος επανέλαβε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν στο Κράν Μοντανά, αξιοποιώντας τις συγκλήσεις που είχαν καταγραφεί μέχρι και την τελευταία ημέρα των συνομιλιών, επισημένοντας ότι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη πολυεπίπεδες διαβουλεύσεις στο παρασκήνιο. Είπε ότι εκείνο που έχει σημασία είναι να δημιουργηθεί προοπτική ουσιαστικής προόδου προς τη λύση του Κυπριακού. Ακόμη ανέφερε ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εργάζεται για τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την υπέρβαση του αδιεξόδου και την επανέναρξη των συνομιλιών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να προκύψει ανάγκη εκ νέου σύγκλησης του Εθνικού Συμβουλίου στις αρχές Ιουλίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετές διεργασίες και ευελπιστεί ότι θα οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν, αξιοποιώντας το πραγματικό κεκτημένο. Αναφερόμενος στη χθεσινή πρώτη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου με τη νέα σύνθεσή του μετά τις βουλευτικές εκλογές, είπε ότι υπήρξε μια επικοδομητική συνάντηση κατά την οποία έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις, προσθέτοντας ότι υπάρχει διαρκής επαφή. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν δήλωσε από την πλευρά του ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν θα επιτρέψει σε μια νέα απογοήτευση, όπως είπε, στο Κυπριακό, όπως συνέβη το 2004 και το 2017. Ανέφερε επίσης ότι δεν θα εμπλακεί σε καμία διαδικασία ανοιχτού τέλους, η οποία κατά την έκφρασή του θα οδηγήσει την διαδικασία και πάλι στην αρχή. Ο Έρχιουρμαν εξέφρασε τη στήριξή του στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για ανάληψη νέας πρωτοβουλίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί την Τεχεράνη ότι εάν δεν τηρήσει τα συμφωνηθέντα και αν δεν συμπεριφερθεί σωστά, τότε ο ίδιος θα πράξει αυτό που πρέπει. Την ίδια στιγμή υπογράμμισε πως μετά τη χθεσινή συμφωνία τα στενά του ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά. Όσο το Ιράν σέβεται τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για το άνοιγμα των στενών. Από πλευράς του, ο αντιπρόεδρος Τζέιν Ντι Βάνς χαρακτηρίζει τις συνομιλίες στην Ελβετία παραγωγικές, προσθέτοντας πως δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι τα λόγια κανενός. Σημείωσε ότι δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός ώστε να διασφαλιστεί πως τα στενά του ορμούς είναι και θα παραμείνουν ανοιχτά. Επανέλαβε πως η Τεχεράνη επέτρεψε την είσοδο επιθεωρητών όπλων και πυρηνικών στη χώρα για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διαμηνύει πως η διαχείριση των στενών του ορμούς δεν θα επιτρέψει ποτέ στην προπολεμική κατάσταση. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν επένεσε τις διαπραγματευτικές ομάδες για την άρση του αποκλεισμού με διπλωματικά μέσα, προσθέτοντας ωστόσο ότι το καθεστώς των στενών έχει διαφοροποιηθεί. Σημείωσε ακόμη ότι το Ιράν είναι και θα συνεχίσει να είναι δυσπιστό απέναντι στους Αμερικανούς. Δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να δημιουργήσει γραμμή επικοινωνίας σχετικά με την διέλευση πλοίων στο στενό του Ορμούς, προκειμένου να αποφευχθούν συγκρούσεις και περιστατικά στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Την ίδια ώρα περιοδεία σε χώρες του Αραβικού κόλπου πραγματοποιεί από σήμερα έως και την Πέμπτη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ένα από τα ζητήματα τα οποία προκαλεί προβληματισμό και ανησυχία στις χώρες της περιοχής είναι η δημιουργία ενός ταμείου ανασυγκρότησης για το Ιράν ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εκφράζονται φόβοι πως η Τεχεράνη ενδεχομένως να εκμεταλλευτεί το συγκεκριμένο ταμείο ώστε να προχωρήσει σε ανασυγκρότηση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων. Την ίδια ώρα σημαντική πτώση σημείωσαν οι ασιατικές μετοχές, ενώ η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν τις κυρώσεις κατά του Ιράν και οι επενδυτές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών ενδέχεται να λάβει πιο επιθετικά μέτρα για καταπολέμηση του πληθωρισμού αργότερα μέσα στο έτος.

Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον της Ουκρανικής επικράτειας καταγράφει και κατά τη διάρκεια της νύχτας με απολογισμό 6 τραυματίες. Στο επίκεντρο των ρωσικών πληγμάτων βρέθηκαν οι περιφέρειες Ζαπορίζια, Σούμι και Χάρκοβο. Τις πρωινές ώρες εκδόθηκε προειδοποίηση για αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Κιέβου, με τους κατοίκους να καλούνται να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο.

Για το ψηφιακό ευρώ ψηφίζει η Ευρωβουλή για να μειωθεί η εξάρτηση από την τεχνολογία, τον είπα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι το ψηφιακό ευρώ αποτελεί τη λύση για τη μείωση της εξάρτησής της από αμερικανικά συστήματα πληρωμών, αφού η Ένωση επιδιώκει να ευνοήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Οι Βρυξέλλες ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να προσφέρουν μια εναλλακτική πολιτική επιλογή για οποιασδήποτε πληρωμές σε καταστήματα ή στο διαδίκτυο, καθώς οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να πληρώνουν εύκολα, όπως και με άλλα συστήματα, χρησιμοποιώντας κάρτα, εφαρμογή ή μέσω της τραπεζικής τους εφαρμογής. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σχεδόν τα 2/3 των πληρωμών με κάρτα στη ζώνη του ευρώ διεκπεραιώνονται από μη ευρωπαϊκές εταιρείες, κυρίως της Visa και Mastercard. Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει λάβει οποιαδήποτε καταγγελία αναφορικά με ενδεχόμενη κατάχρηση της διαδικασίας παροχής διευκολύνσεων από υποψηφίους στις πανκύπριες εξετάσεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Προσθέτει ότι σε περίπτωση που λάβει οποιαδήποτε καταγγελία θα την παραπέμψει στα αρμόδια όργανα του κράτους για τις δέουσες ενέργειες. Αναφέρει ότι η Ειδική Επιτροπή για Παροχή Διευκολύνσεων προχώρησε στην έγκριση παροχής επιπρόσθετου χρόνου κατά τη διάρκεια της εξέτασης σε όσους υποψηφίους είχαν αιτηθεί την διευκόλυνση, νομένου ότι αυτή τους είχε εκ των προτέρων παραχωρηθεί από τις επαρχιακές επιτροπές ειδικής αγωγής σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου. Η Ειδική Επιτροπή προχώρησε στην παροχή της διευκόλυνσης αυτής σε 5 υποψηφίους οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης των ιατρικών πιστοποιητικών τους. Το Υπουργείο, καταλήγει η ανακοίνωση, δεν πρόκειται να επιτρέψει οποιαδήποτε πρακτική που ενδέχεται να υπονομεύσει την αξιοπιστία, την ισονομία και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το θεσμό των πανκυπρίων εξετάσεων. Νέες ποσότητες οπιούχων ναρκωτικών συνολικού βάρους 9 κιλών εντόπισε η ΚΑΝ σε Λεμεσό και Λευκοσία. Στη Λεμεσό, κατόπιν αξιολόγησης πληροφοριών, μέλη της υπηρεσίας διενήργησαν έλεγχο σε ύποπτο πακέτο το οποίο εντοπίστηκε σε εταιρεία ταχυμεταφορών. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν 40 νάιλον συσκευασίες οι οποίες περιείχαν αριθμό αποξηραμένων λοβών παπαρούνας συνολικού μειχτού βάρους 8 κιλών. Για διευκόλυνση των ανακρίσεων συνελήφθη 30χρονος, ο οποίος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος κράτησής του. Στη Λευκοσία εντοπίστηκε ποσότητα οπιούχων ναρκωτικών βάρους 1 κιλού, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη 35χρονου, ο οποίος τελεί ήδη υποκράτηση για άλλη υπόθεση ναρκωτικών. Η νέα ποσότητα, αποτελούμενη από αποξηραμένους λοβούς παπαρούνας, εντοπίστηκε και πάλι σε ταχυδρομικό πακέτο που αφήχθηκε σε υποστατικό εταιρεία ταχυμεταφορών της Λευκοσίας με παραλήπτη τον 35χρονο. Ο ύποπτος τελεί υποκράτηση από την Παρασκευή στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπορίας 10 κιλών οπιούχων ναρκωτικών. Για την ίδια υπόθεση τελεί επίσης υποκράτηση γυναίκα 31 ετών. Σύμφωνα με τις αρχές, τις τελευταίες μέρες έχουν κατασχεθεί πέραν των 30 κιλών των συγκεκριμένων ναρκωτικών, ενώ συνελήφθησαν 7 άτομα σε Λευκοσία και Λεμεσό.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Τα διαχρονικά προβλήματα ασφάλειας του λιμανιού της Κάτω Πάφου βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης του Δημαρχεύοντα Πάφου Άγγελου Ονυσιφόρου με τους επαγγελματίες ψαράδες. Κύριο θέμα αποτέλεσε η ανάγκη προέκτασης της μπούκας του λιμανιού, έργο για το οποίο, όπως ανέφερε, υπάρχουν σχέδια και εγκεκριμένο κονδύλι, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν καθυστερήσεις. Η επέκταση της μπούκας του λιμανιού, που οι ψαράδες θεωρούν ως τη σημαντικότερη παρέμβαση, δεν μπορεί να γίνει λόγω ύπαρξης αρχαιοτήτων. Ωστόσο, τόνισε ο κύριος Ονυσιφόρου, θα πρέπει να εξευρεθεί κάποια λύση. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της προστασίας του μεσαιωνικού κάστρου της Πάφου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη λήψης μέτρων θωράκισης από τη διάβρωση και την έντονη κυματική δράση με έργα ενίσχυσης στην πίσω πλευρά του μνημείου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Δημαρχεύων Πάφου χαρακτήρισε τα αιτήματα των ψαράδων δίκαια και αναγκαία και κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να συντονιστούν, ώστε να δοθούν οριστικές λύσεις τόσο για την ασφάλεια του λιμανιού, όσο και για την προστασία του κάστρου, τονίζοντας ότι η Πάφος δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις σε ζητήματα που εκκρεμούν εδώ και δεκαετίες. Από την πλευρά των ψαράδων εκφράστηκε ικανοποίηση για τις διευθετήσεις που έγιναν σχετικά με την πρόσβασή τους στα αλλιευτικά σκάφη. Για το υποστατικό που ζητούν οι ψαράδες, ο κύριος Ονυσιφόρου είπε ότι θα εξεταστεί με το Τμήμα Αρχαιοτήτων η δυνατότητα να γίνει μία επέκταση πίσω από τα υφιστάμενα κτίρια και να επενδυθεί με πέτρα. Η εξεύρεση κατάλληλου χώρου για τη στέγαση και περαιτέρω ανάπτυξη του Κέντρου Εξαρτημένων Ατόμων Τόλμη, καθώς και τρόπους οικονομικής ενίσχυσης του σημαντικού έργου που επιτελεί, συζητήθηκαν σε συνάντηση στον Δήμο Πάφου. Ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονυσιφόρου εξέφρασε την πάγια θέση του ιδίου, η οποία συνάδει με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς το κέντρο, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του προς την κοινωνία της Πάφου και ανέλαβε πρωτοβουλία για προώθηση των ετοιμάτων ώστε αυτά να τύχουν άμεσης έγκρισης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο όραμα για τη δημιουργία κλειστής δομής απεξάρτησης στην Πάφο. Κ. Ονυσιφόρου ανέφερε ότι έχουν εντοπιστεί κάποια κτίρια για τα οποία διενεργείται μελέτη ως προς την καταλληλότητά τους για το σκοπό αυτό. Η πρόεδρος Τόλμης, Ανίτα Ταλιώτου, σε δηλώσεις στο Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε πολύ ουσιαστική τη συνάντηση με τον Δημαρχεύοντα και εξέφρασε ευχαριστίες για τη στήριξη που παρέχει στις δραστηριότητες του Κέντρου Απεξάρτησης. Εντός των ημερών, είπε, θα αξιολογηθούν τα υποστατικά που προτάθηκαν για τη στέγαση της Τόλμης, η οποία πρέπει να εγκαταλείψει το υφιστάμενο κτίριο και στη συνέχεια θα εξετάσουν τις προτάσεις για τη δημιουργία της κλειστής δομής. Τα μικροπλαστικά που εμφανίστηκαν στις ακτές της Πάφου το τελευταίο διάστημα είναι ομοιόμορφα τεμαχισμένα και δεν είναι αποτέλεσμα της διάσπασής τους, εκτιμούν λειτουργοί των υγειονομικών υπηρεσιών. Σε δηλώσεις στο Ραδιοκόσμος, ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονυσιφόρου αποκάλυψε ότι σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και άλλες αρμόδιες αρχές θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν πώς κατέληξαν αυτά τα τεμαχισμένα πλαστικά στη θάλασσα. Με αφορμή αυτή την περίπτωση ρύπανσης, ο Δημαρχεύων ανέφερε ότι σε συνεργασία με το Δήμο Ιεροκηπίας θα συνεργαστούν με ιδιωτική εταιρεία για τον εντοπισμό περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης για την προστασία των ακτών. Στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα στις ακτές της Κύπρου εντοπίζονται δύο από τα είδη λαγοκέφαλων, τα οποία λόγω και της κλιματικής αλλαγής βρήκαν κατάλληλες συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό τους. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο λειτουργός Τμήματος Αλιείας Χρήστος Χριστοδούλου ανέφερε ότι το ένα είδος, ο λαγοκέφαλος του Σουέζ, είναι ο πιο γνωστός, μεγαλύτερος σε μέγεθος και ο πιο επικίνδυνος. Διαθέτει ασημή κοιλιά και γκριζομπλε ράχη με σκούρες κοιλίδες. Περιέχει την ισχυρή νευροτοξίνη, τετραοδοτοξίνη, η οποία είναι θανατηφόρα για τον άνθρωπο. Αν καταναλωθεί, το δεύτερο πιο γνωστό είδος είναι η νανολαγοκέφαλη, που είναι επίσης τοξικό είδος και η κατανάλωσή τους απαγορεύεται. Αυτό το είδος συναντάται πιο συχνά κοντά στις ακτές. Αναφερόμενος στο επιδοτούμενο πρόγραμμα για περιορισμό των λαγοκέφαλων, ο κύριος Χριστοδούλου ανέφερε ότι μέχρι τώρα ολιεύτηκαν περίπου 103 τόνοι. Η λειτουργία ιδιωτικού υδροπάρκου στην παραλία του Λατσού προκαλεί αντιδράσεις στην πόλη Χρυσοχούς. Ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες καταγγέλουν ότι δεν τους επιτράπηκε η πρόσβαση στο υδροπάρκο από υπαλλήλους του γειτονικού ξενοδοχείου, οι οποίοι τους ανέφεραν ότι η χρήση του είναι αποκλειστικά για τους πελάτες του τουριστικού συγκροτήματος. Ο πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου, Χρύσανθος Παφίτης, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες του Ραδιοκόσμος για τα παράπονα που εκφράστηκαν, σημειώνοντας πως οι υπηρεσίες του Δήμου εξετάζουν τους όρους του σχετικού διαγωνισμού για να διαπιστωθεί αν η χρήση του υδροπάρκου περιορίζεται μόνο στους θαμώνες του ξενοδοχείου. Διευκρίνησε επίσης ότι στο σχετικό διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί, ο μόνος ενδιαφερόμενος ήταν η εταιρεία που διαχειρίζεται το νέο ξενοδοχείο. Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει στην ΠΑΦΟ στις 25 και 26 Ιουνίου την υψηλού επίπεδου διάσκεψη ενισχύοντας τα νησιά και τις παράκτιες κοινότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Πρωθυπουργού της Μάλτας, εκπιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπουργών της Δημοκρατίας και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και αξιωματούχων ευρωπαϊκών θεσμών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διάσκεψη η οποία θα γίνει στην ΠΑΦΟ θα γίνει παρουσίαση των δύο νέων ολοκληρωμένων στρατηγικών της Επιτροπής για τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές από τον εκτελεστικό πρόεδρο της Επιτροπής και αρμόδιο για τη συνοχή και τις μεταρρυθμίσεις Ραφαέλ Φίτο και τον Επίτροπο για την Αλιεία και τους Ωκεανούς Κώστα Καδί. Κατά τη διάσκεψη θα παρουσιαστεί το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και της διαφοροποίησης, την υποστήριξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση της ανδεκτικότητας και της συνδεσιμότητας και την ανάπτυξη συμπεριληπτικών και δυναμικών κοινοτήτων, προωθώντας παράλληλα το δικαίωμα παραμονής στις συγκεκριμένες περιοχές. Το απόγευμα της 25ης Ιουνίου οι συμμετέχοντες θα ξεναγηθούν σε περιοχή της ΠΑΦΟΥ με συγχρηματοδοτούμενα έργα από την οδό Γρηγόρη Αυξεντίου μέχρι το Χάνι του Ιμπραήμ. Οι εργασίες θα λάβουν χώρα στις 26 Ιουνίου. Θα αρχίσουν με ομιλία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της Μάλτας. Οι εργασίες της διάσκεψης θα ολοκληρωθούν στη 1 το μεσημέρι της 26ης Ιουνίου. Στην ΠΑΦΟ σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Μιχαέλας Στέλικου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 38 και στην πόλη Χρυσοχού της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου στην Αρσινόης 9.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Το απόγευμα θα παραδεινούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα ορεινά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική, μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και παροδικά τοπικά στα νότια παράλια μέχρι πολύ ισχυρή 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα νότια μέχρι ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα τοπικά μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, 30 στα δυτικά, 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ωστόσο το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι το Σάββατο για να παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: Πάμε αμέσως σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

Με σύμφρενες διαδρομές θα κάνουμε αμέσως αρχή, κυρίες και κύριοι, με την απάντηση, την ανακοίνωση που έρχεται από το Υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει λάβει οποιαδήποτε καταγγελία αναφορικά με ενδεχόμενη κατάχρηση της διαδικασίας παροχής διευκολύνσεων από υποψηφίους στις παγκύπριες εξετάσεις. Προσθέτει στην ανακοίνωση ότι σε περίπτωση που λάβει οποιαδήποτε καταγγελία θα την παραπέμψει στα αρμόδια όργανα του κράτους για τις δέουσες ενέργειες. Αναφέρει ότι η Ειδική Επιτροπή για την παροχή διευκολύνσεων προχώρησε στην έγκριση παροχής επρόσθετου χρόνου κατά τη διάρκεια εξέτασης σε όσους υποψηφίους είχαν αιτηθεί τη διευκόλυνση, νοουμένου ότι αυτή τους είχε εκ των προτέρων παραχωρηθεί από τις επαρχιακές επιτροπές ειδικής αγωγής σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου. Η Ειδική Επιτροπή προχώρησε στην παροχή της διευκόλυνσης αυτής, τονίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, σε 5 υποψηφίους οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας κατόπιν εντελεχούς εξέτασης των ιατρικών πιστοποιητικών τους. Το Υπουργείο, καταλήγει ανακοίνωση, δεν πρόκειται να επιτρέψει οποιαδήποτε πρακτική που ενδέχεται να υπονομεύσει την αξιοπιστία, την ισονομία και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το θεσμό των Παγκυπρίων εξετάσεων. Θα πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι τις τελευταίες μέρες έχουν γίνει καταγγελίες από πλευράς των οργανωμένων γονιών για κατάχρηση αυτών των διευκολύνσεων. Οι καταγγελίες σχετίζονται με προσκόμιση ψευδών πιστοποιητικών αναφορικά με μαθησιακές δυσκολίες από τελειόφοιτους, ώστε να έχουν την επιπλέον μισή ώρα κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης. Τα αιτήματα σχετίζονται κυρίως με μαθήματα και σχολές υψηλής ζήτησης, ενώ να πούμε ότι η καταγγελία που έγινε αφορά και δύο σχολεία στην Πάφο.

Καταγγελίες λοιπόν οι οποίες προκαλούν προβληματισμό. Το Υπουργείο Παιδείας λοιπόν στην απάντησή του τονίζει ότι δεν έλαβε οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα και σε περίπτωση λέει που πάρει οποιαδήποτε καταγγελία θα την παραπέμψει στα αρμόδια όργανα για τις δέουσες ενέργειες.

Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο των οργανωμένων γονιών, τον Λοΐζο Κωνσταντίνου, ωστόσο είναι απασχολημένος ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Θα επιδιώξουμε τις αμέσως επόμενες μέρες να επικοινωνήσουμε και να δούμε αυτό το θέμα.

0: Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος πάμε στην Δημοτική Σύμβουλο, την κυρία Αγάθη Σαββίδου, η οποία είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να συζητήσουμε θέματα που αφορούν κυρίως τα του Δήμου και έχουν να κάνουν με την καθαριότητα. Είναι και η περίοδος τώρα, η καλοκαιρινή, η περίοδος που πρέπει όλα να είναι στην εντέλεια λόγω και της σεζόν, της τουριστικής. Θα δούμε θέματα που έχουν να κάνουν μετά της καθαριότητας και γενικότερα των θεμάτων που άπτονται της εικόνας στην πόλη. Να πούμε ότι στο Δήμο Πάφου αυτή την ώρα είναι και σε εξέλιξη η σύσκεψη για τα μικροπλαστικά που εντοπίστηκαν σε παραλίες. Θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας τον Χρήστο Χρήστου, τον εκπρόσωπο τύπου και προϊστάμενο της υγειονομικής υπηρεσίας, για να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της σύσκεψης, κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν να δούμε τα θέματα που έχουν να κάνουν μετά της καθαριότητας, ειδικά στην πόλη μας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Καλό μεσημέρι, κυρία Σαββίδου.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Άννα. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές σας, τους συμπολίτες μας. Πάντα με υγεία και χαρά.
0: Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο έχουμε έτσι διάφορες παρεμβάσεις από πλευράς των υπηρεσιών του Δήμου για την βελτίωση των συνθήκων καθαριότητας, είτε στην Κάτω Πάφος, στο Ψαροχώρι, είτε στην Αγίου Αντωνίου ή στην περιοχή του Αναβαργού. Υπάρχει έτσι μια έντονη δραστηριότητα από πλευράς των υπηρεσιών. Σας ικανοποιεί όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται ως Δημοτικό Συμβούλιο και ως επικεφαλής της ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος,
1: κυρία Σαββίδου? Πολύ σωστά, κυρία Άννα, προθέσατε. Έχουμε εντατικοποιήσει αυτές τις εξορμήσεις, γιατί για τη γνώμη μας επιβαλλόταν ιδιαίτερα στην τουριστική περιοχή, αλλά όχι μόνο στην τουριστική, ευρύτερα σε όλα τα όρια της πόλης μας. Και βεβαίως μας ικανοποιεί, να μην πω ότι ήταν και μία από τις δικές μας προτάσεις που είχαμε καταθέσει, ότι εδώ και πολύ καιρό φυσικά, σχετικά και συγκεκριμένα με την Αγίου Αντωνίου, ήταν μία οδός πριν από πολλά χρόνια, όταν ακόμη και εμείς ήμασταν σε μικρότερες ηλικίες, η οποία η επισκεψιμότητα της ήταν σε πολύ ψηλά επίπεδα και από πλευράς επισκεψιμότητας, αλλά και από πλευράς επιπέδου, θα έλεγα εγώ, της όλης εικόνας της Αγίου Αντωνίου, που για μας θεωρώ ότι πρέπει να επανέλθει σε αυτήν την όμορφη και οικογενειακή και αξιοπρεπή εικόνα που είχε πριν αρκετά χρόνια. Οπότε επιβαλλόταν για μας, επιβαλλόταν αυτή η εξόρμηση καθαριότητας και επίλυση πολλών προβλημάτων, δεν είναι μόνο θέμα καθαριότητας, και πολλών άλλων προβλημάτων, ιδιαίτερα στην Αγία Αντωνία. Γενικά έχω να σας πω, γιατί μπορεί να μην το γνωρίζετε, εγώ απλά είμαι και μέλος της Επιτροπής Καθαριότητας του Δήμου Πάφου, εκτός από το κεφαλής της ομάδας του Δήκου. Και από την πρώτη ημέρα που έχω κάναμε τις πρώτες μας συνεδρίες, για μένα είναι και θα είναι η καθαριότητα ένα από τα πρωτεύοντα
0: ζητήματα για αυτή την πόλη.
1: Ζητήματα σε μια πόλη.
0: Σας ικανοποιούν τα επίπεδα καθαριότητας στην πόλη? Και δεν αναφέρομαι μόνο για την τουριστική περιοχή ή για το κέντρο της Πάφου με τις πλατείες. Γενικότερα.
1: Μάλιστα. Για να είμαστε ειλικρινείς, μόλις αναλάβαμε τα καθήκοντα σαν νέη Δημοτική Συμβουλή, εγώ είχα συνεχόμενες επαφές με αρκετούς συμπολίτες μας καθημερινά, να τους ακούμε, τους αφουγκραζόμαστε, είτε αυτοί μας πλησιάζουν είτε εμείς. Και είχαμε να αφουγκραστεί κάποια παράπονα από πλευράς καθαριότητας, ιδιαίτερα με τα με τα σκουπίδια και τον τρόπο που γίνονται η συλλογή τους ή ακόμα και με τους καλάθους απορριμμάτων. Σαν μέρος της Επιτροπής είχαμε καταθέσει κάποιες προτάσεις, οι οποίες πολλές από αυτές είχαν εισακουστεί. Μία από την πρόταση προσωπικά που είχα καταθέσει, η οποία νομίζω θα διευκόλυνε πολύ το έργο και των υπηρεσιακών που ανήκουν σε αυτήν την ομάδα καθαριότητας, που για μένα είναι μια πολύ απαιτητική τμήμα και υπηρεσία του Δήμου, ήταν ο διορισμός, κυρία Άννα, ενός επόπτη καθαριότητας της γειτονιάς. Με ποια έννοια θέλω να το πω? Ο επόπτης αυτός, που θα μπορούσε να είναι ένας υπηρεσιακός ή ένας εργάτης, θα λάμβανε συγκεκριμένες περιοχές, τις οποίες θα επόπτευε σε εβδομαδιαία βάση, να μην πω καθημερινά, να εντόπιζε τα προβλήματα, τις ανάγκες, ό,τι έχει σχέση με την καθαριότητα, τα οποία με τη σειρά του θα τα μετέφερνε στην αντίστοιχη υπηρεσία, οπότε θα τα καταγράφαμε, θα τα αξιολογούσαμε και θα μας βοηθούσε πάρα πολύ το πώς και μέτρα θα λαμβάναμε. Δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς, δεν είχε εισακουστεί η δική μου τοποθέτηση. Μην με ρωτήσετε γιατί, δεν το γνωρίζω. Οπότε για δεύτερη φορά, πριν από ένα με δύο μήνες, πριν ένα μήνα πάλι, την είχα ξαναπαναφέρει στη Επιτροπή Καθαριότητας και οι υπηρεσίες έχουν συμφωνήσει ότι θα προχωρήσουμε συζητώντας το πώς θα διορίσουμε αυτόν τον επόπτη γειτονιάς, που πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτόν τον κλάδο που αφορά την καθαριότητα.
0: Θα επαναφέρετε αυτή την πρότασή σας?
1: Την έχω επαναφέρει ήδη και είναι προς συζήτηση, φυσικά θα συζητηθεί και στην Ολομέλεια του Δήμου.
0: Μάλιστα.
1: Μια δεύτερη τοποθέτηση που έχω πάλι κάνει σαν μέλος της Επιτροπής Καθαριότητας ήταν πιο συγκεκριμένα, είναι η μείωση των ογκώδων απορριμμάτων του Δήμου μας. Φαντάζομαι και εσείς σαν απλός πολίτης, κυρία Άννα, με ένα απλό περίπατο ή ακόμα με το αυτοκίνητό σας, συναντάτε πολλές φορές στα πεζοδρόμια ή στους δρόμους.
0: Βεβαίως.
1: Ένα δυσάρεστο θέαμα που είναι αυτή τα ογκώδια απορρίμματα που βρίσκονται είτε στα πεζοδρόμια είτε στους δρόμους. Και αυτή είναι μια πρόκληση που δεν αφορά μόνο την Πάφο, φυσικά, για να μην παρεξηγηθούμε. Αφορά γενικά όλους τους Δήμους, όχι μόνο της Κύπρου, αλλά και του εξωτερικού.
0: Η προσπάθεια για δημιουργία ενός συνεργείου για να προχωρεί στην συγκέντρωση αυτών των υλικών και την μεταφορά τους στα χυτά έχει λυθεί ή όχι?
1: Κυρία Άννα, υπάρχει ήδη ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο με βαγκάνα, αν το λέω σωστά, νομίζω έτσι όπως ονομάζεται, που ήταν ο λόγος ύπαρξής του ήταν γι' αυτόν, για την συλλογή των ογκώδων απορριμμάτων από το Δήμο. Φαντάζεστε ότι δεν είναι αρκετός η ύπαρξη μόνο ενός τέτοιου αυτοκίνητου για να ικανοποιήσει όλη την επαρχία της ΠΑΦ. Οπότε, η πρόταση που έθεσε, που νομίζω σε αυτόν αναφέρεστε, το ΑΚΕΛ, η δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ,
0: ναι.
1: Να αυξήσουμε την εκστρατεία από πλευράς Δήμου συλλογής των απορριμμάτων από το Δήμο. Δεν είμαστε εναντίον αυτής της πρότασης και φυσικά πάντοτε πρέπει να ακούμε και να συνεργαζόμαστε και να ανταλλάζουμε απόψη, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι μόνο αυτή η πρόταση αρκετή.
0: Ναι, υπάρχουν και άλλες λύσεις, υπάρχουν και άλλες, φαντάζομαι έτσι,
1: αυτή η πρόταση θα μπορούσε μαζί με κάποιες άλλες συνεργασίες, παραδείγματος χάρη συνεργασία καταστημάτων όπως είναι των επίπλων, των στρωμάτων, των ηλεκτρικών ειδών, που να δίνει κάποια κίνητρα ώστε μαζί με την νέα αγορά τέτοιου είδους αντικειμένων να γίνεται και μια δωρεάν απομάκρυνση των υφιστάμενων των παλιών αντικειμένων.
0: Κάποιες εταιρείες το κάνουν, τουλάχιστον ηλεκτρικών ειδών, από ό,τι ξέρω, κυρία Σαββίδα.
1: Κάποιες εταιρείες το κάνουν και συγγνώμη από όσο γνωρίζω και προσωπικά ως ένα απλός πολίτης, νομίζω υπάρχει και μια έξτρα χρέωση για κάθε φορά που θα μετακινηθεί ένα παλιό αντικείμενο από το, από το σπίτι μας.
0: Ναι, όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες. Σου λέει, θα έρθω να σας φέρω το νέο ψυγείο. Αν θα παραλάβουμε και το παλιό, επιπλέον χρέωση 30 ευρώ. Το έχουμε ζήσει όλοι. Πολύ το γνωρίζουμε.
1: Και αυτό είναι ένα αντικίνητρο προς τους συμπολίτες μας. Λέει, θα χρεωθώ 30 ευρώ. Καλύτερη λύση είναι το ύψος στο πεζοδρόμιο και όποιος θέλει ας το μαζέψει. Που για μένα αυτό είναι και μια κακή κουλτούρα και καμιά δεν είναι σεβασμός προς την ίδια μας την πόλη και στους εαυτούς μας. Άρα μήπως είναι η ώρα να πάρουμε κάποια μέτρα που θα δίνουμε κίνητρα στους συμπολίτες μας, θα τους βοηθούμε για να μην αντοπίζουμε, να μην έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Οπότε η δική μου προσωπική τοποθέτηση ήταν ναι, να αυξήσουμε τα αυτοκίνητα με τις δαγκάνες από την πλευρά του Δήμου και να στελεχώσουμε με ένα επιπρόσθετο αυτοκίνητο. Ναι, να συνεργαστούμε με κάποιο τρόπο με καταστήματα επίπλων και στρωμάτων. Ναι, να υπήρξει μια δημοτική γραμμή εξυπηρέτησης ή ακόμα και ψηφιακή για προγραμματισμό των παραλαβών τέτοιων αντικειμένων. Και ακόμη ένα που το σκέφτηκα προς το τέλος ήταν μπορεί ακόμα και κάποιες από αυτές τις συσκευές μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν όταν είναι σε καλή κατάσταση με μια μικρή επισκευή και αυτά τα αντικείμενα μπορούν να διατεθούν σε οικογένειες που μπορεί να τα έχουν πραγματική ανάγκη, έστω και επαναχρησιμοποιημένα.
0: Βεβαίως. Και δεν μιλάμε μόνο για ηλεκτρικές συσκευές. Έχουμε οικογένειες οι οποίες μπορεί να θέλουν να αλλάξουν γραφεία για τα παιδιά τους, βιβλιοθήκες για τα παιδιά τους και άλλα πράγματα, τα οποία καλό θα ήταν να υπάρχει ένας χώρος όπου και οι ίδιοι να μπορούν να τα μεταφέρουν ή και ενδεχομένως και οι υπηρεσίες οι δημοτικές και να διατίθενται σε οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.
1: Πάρα πολύ σωστά. Πρόκειται για μια πρακτική, νομίζω, κυρία Άννα, για μένα ότι θα βοηθήσει. Θα έχει και κοινωνικό όφελος, θα έχει και περιβαλλοντικό όφελος, ακόμα και πολιτικό όφελος για το Δήμο μας και για την καθαριότητά μας.
0: Μάλιστα. Προτίθεστε να συζητήσετε αυτό το θέμα, να πρωτοστατήσει
1: Βεβαίως,
0: ο Δήμος για να δημιουργηθεί.
1: Το έχω παραδώσει στην Ολομέλεια και όπως πάντα, με όλον τον σεβασμό, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και ο Δημαρχεύος έχουμε την καλή θέληση, υπάρχει σύπνοια, υπάρχει ομαδικότητα που για μένα αυτά τα στοιχεία με ικανοποιούν να ανταλλάζουμε απόψεις ακόμα και όταν χρειαστεί να καλέσουμε και ειδικούς για να συμβουλευτούμε για θέματα που φυσικά δεν είμαστε όλοι δεν είναι για όλους μας το αντικείμενο της γνώσης μας για να... Οπότε θεωρώ ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με ανταλλαγές απόψεων και να ζητήσουμε να επιτεύξουμε το καλύτερο για το θέμα αυτό.
0: Μάλιστα. Ακούμε συχνά πυκνά από πολίτες από διάφορες περιοχές παράπονα για τα επίπεδα καθαριότητας στις γειτονιές τους, για τα δέντρα, για τα πεζοδρόμια που είναι χαλασμένα, για τα πεζοδρόμια σε κάποιες περιπτώσεις που είναι χορταριασμένα. Πού πρέπει να αποτείνονται οι πολίτες, κυρία Σαββίδου?
1: Υπάρχει μια γραμμή εξυπηρέτησης παραπώνων στον Δήμο, θα μπορούσαν εκεί να στείλουν τα αιτήματα τους. Φυσικά αυτό για μένα, κυρία Άννα, υπάρχουν και ανθρώποι πιο μεγάλες ηλικίες που δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτά τα θέματα είτε διαδικτυακά είτε ακόμα και τηλεφωνικώς. Οπότε αυτό που θα προτείνω και νομίζω θα εισακουστεί και αυτή η πρόταση μας είναι να γίνει και μια ευρύτερη καμπάνια ενημέρωσης τέτοιων θεμάτων που απασχολούν τον κάθε δημότη, είτε είναι θέμα καθαριότητας, είτε είναι θέμα αντισκευών πεζοδρομίων. Οπότε θα έχουμε καλύτερη εισδοχή τέτοιων παραπώνων τα οποία θα μπορούν να επιληθούν και να ακουστούν πιο γρήγορα. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, δεν το αντιλέμε. Όμως έχω να πω ότι σε σχέση με την καθαριότητα, ιδιαίτερα φέτος, όχι φέτος και από πέρσι φυσικά, σύνολο έχουμε παραλάβει 5 καινούργια απορριμματοφόρα.
0: Ναι.
1: Για μένα αυτό είναι ένας άθλος που έχει εδώ και πάρα πολύ χρόνια. Είχαμε πολύ παλιά απορριμματοφόρα, προς το Βόρα για σέρβις και επιδιορθώσεις για το Δήμο. Έχω να σας πω ότι τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, τώρα που είναι και η τουριστική σεζόν και είμαστε σε πιο απαιτητικά επίπεδα από πλευράς καθαριότητας, γνωρίζω με ασφάλεια ότι τα απορριμματοφόρα κάνουν περισσότερες περιοδίες που μπορούν να φτάσουν τις 4 και 5 φορές την εβδομάδα και ακόμη μέσα στον Αύγουστο πηγαίνουν και καθημερινά. Η προσπάθεια από πλευράς του τμήματος και της υπηρεσίας καθαριότητας είναι για μένα τεράστια. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν κάποια μικρά προβλήματα που σας είπα και προηγουμένως, με καλή θέληση, οργάνωση, συνεργασία μπορούμε να τα επιλύσουμε και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας.
0: Βεβαίως, αυτό είναι το σημαντικότερο και το σίγουρο. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Σαβίδου, να είστε καλά, καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε να χαιρετήσουμε τον πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος, τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη. Η Πάφος ήταν η πρώτη επαρχία η οποία φιλοξένησε την έναρξη των επαρχιακών, αν μπορούμε να τις ονομάσουμε έτσι, διασκέψεων του Δίκο μετά τις εκλογές του περασμένου Μαΐου για την εκλογή νέων βουλευτών. Χθες ήταν η περιοδία της ηγεσίας του κόμματος στην Πάφο. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλό σας μεσημέρι, καλό και σας μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Ποιος είναι ο στόχος αυτής της περιοδίας, η συζήτηση με τον κόσμο, τι ακριβώς γίνεται?
1: Είναι αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και η επόμενη μέρα στο Δημοκρατικό Κόμμα. Αυτό ήταν που μας απασχόλησε χθες. Έγινε μια ποσοτική αλλά και πολιτική αποτίμηση του αποτελέσματος των τελευταίων βουλευτικών εκλογών από τον πρόεδρο του κόμματος. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι στο πλαίσιο της ποσοτικής αποτίμησης, υπό τις περιστάσεις και τις δύσκολες συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί, θεωρούμε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα πέτυχε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Μπορεί να υπάρχει μια μείωση σε σχέση με το ποσοστό μας του 2021, αλλά σημειώστε κάτω από ποιες συνθήκες έγινε αυτό, με κόμματα καινούργια, με κόμμα που προήρθε από... Ουσιαστικά ο αρχηγός του, κύριος Οδυσσίας Μιχαηλίδης, προερχόταν από τις τάξεις του Δημοκρατικού Κόμματος. Αντιλαμβάνεστε ότι κάτω από αυτές τις περιστάσεις η ποσοτική αποτίμηση είναι θετική, με την έννοια ότι καταφέραμε να κρατηθούμε σε διψήφιο αριθμό, σε ποσοστό, και ταυτόχρονα το πιο σημαντικό ίσως απ' όλα, η εκλογή 8 βουλευτών. Να θυμίσω, αγαπητή Άννα, ότι όλες οι δημοσκοπήσεις, ακόμα και μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες πριν από τις κάλπες, μιλούσαν για μονοψήφια ποσοστά, μιλούσαν για βουλευτές 5 και στην καλύτερη των περιπτώσεων 6, κάπου εκεί μας έδειχναν όλες οι δημοσκοπήσεις. Φάνηκε όμως ότι οι τελευταίες δύο εβδομάδες δούλεψε καλά το οργανωτικό γραφείο του κόμματος, δούλεψε καλά και η παρουσία του Προέδρου στα τηλεοπτικά panels και τα debate που έγιναν βοήθησε την άνοδο της συσπήρωσης, παρουσίασε μια σημαντική άνοδο συσπήρωσης του Δημοκρατικού Κόμμα τις τελευταίες μέρες και ιδιαίτερα στην Πάφο, όπου κρατήσαμε περίπου με μια μικρή απώλεια τα ποσοστά μας του 2021. Αντιλαμβάνεστε ότι κάπου αυτές τις συνθήκες η αποτίμηση είναι θετική, αλλά εμείς την εκλαμβάνουμε και ως όχι μια δεύτερη ευκαιρία, ως μια τελευταία ευκαιρία που μας δόθηκε από τον κόσμο να διορθώσουμε λάθη του παρελθόντος, να περιοριστεί εσωστρέφεια στο κόμμα και να προχωρήσουμε ενωμένοι για την επόμενη μέρα. Όσον αφορά την πολιτική αποτίμηση, αυτό που εξάχθηκε χθες από την αποτίμηση αυτή είναι ότι ο κόσμος δεν ήθελε πειραματισμούς, δεν ήθελε οτιδήποτε που θα έθετε σε κίνδυνο τόσο την καθημερινότητα όσο και τη λειτουργία του κράτους. Εξού και τα λεγόμενα, σε εισαγωγικά θα λέγα, αντισυστημικά κόμματα περιορίστηκαν σε χαμηλά ποσοστά και περιορίστηκαν επίσης και σε αριθμό βουλευτών. Αυτό ένα μήνυμα υπευθυνότητας, ένα μήνυμα σοβαρότητας, ότι ο κόσμος χρειάζεται τόσο την υπευθυνότητα όσο και την σοβαρότητα. Από εκεί και πέρα, η επόμενη μέρα του Δημοκρατικού Κόμματος μας βρίσκει με έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, γιατί είμαστε από τη μια το μοναδικό κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση και είναι στη Βουλή, και από την άλλη είμαστε το μοναδικό κόμμα του κεντρώου χώρου, γιατί δεν θεωρούμε ούτε το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ούτε οποιοδήποτε άλλο κόμμα ότι μπορεί να εκφράσει τον κεντρώο χώρο. Ήδη ο κύριος Μιχαηλίδης έκανε τις επιλογές του προς τα αριστερά, προς το ΑΚΕΛ. Από εκεί και πέρα, εμείς θεωρούμε, είμαστε και παραμένουμε οι μοναδικοί εκφραστές του κεντρώου χώρου μέσα στη Βουλή, και ακριβώς αυτόν τον ρόλο θέλουμε να ενισχύσουμε. Είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα σενάρια, τονίζω τη λέξη αυτή, τόνισε και χθες ο πρόεδρος του κόμματος, σε όλα τα σενάρια να τα συζητήσουμε με τα υπόλοιπα κόμματα του κεντρώου χώρου που έμειναν εκτός Βουλής, την ίδια ώρα από κοινού όλοι μας να στηρίξουμε την κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη. Θεωρούμε ότι η αποτίμηση του κυβερνητικού έργου είναι θετική, αλλά μπαίνουμε πλέον σιγά σιγά και σε μια τροχιά σημαντικών εξελίξεων φαίνεται στο Κυπριακό. Mm-hmm. Και από την άλλη πλησιάζουμε, όπου και να είστε, πλησιάζει το τέλος του 26, σε μια τροχιά προεδρικών εκλογών. Έχουμε μπροστά μας ένα κυβερνητικό έργο που πρέπει να ολοκληρωθεί και εμείς στηρίζουμε την κυβέρνηση του Προέδρου. Είμαστε εδώ να μεταφέρουμε και στη Βουλή όχι μόνο τις κυβερνητικές προτάσεις και να τις στηρίξουμε, αλλά και από την άλλη να μεταφέρουμε και προτάσεις των υπόλοιπων κομμάτων του κεντρώου χώρου οι οποίοι έμειναν εκτός Βουλής. Mm-hmm. Θα μπορούν μέσω του Δημοκρατικού Κόμματος, ειδικά αν μας βρίσκουν σύμφωνες και εμάς αυτές οι προτάσεις, προϋπόθεση αυτό, να μεταφέρουμε δικές τους προτάσεις. Δεν θέλουμε να αυτά τα κόμματα του κεντρώου χώρου να χάσουν το ρόλο που είχα. Τους θεωρούμε συναγωνιστές, τους θεωρούμε ότι βρίσκονται στο ίδιο μετερίζει μαζί μας. Θα παραμείνουν στην κυβέρνηση όπως έχει αναφέρει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει και αυτοί να αντιληφθούν το νέο σκηνικό που έχει σχηματιστεί και κυρίως να αντιληφθούν ότι δεν μπορεί να είναι στην κυβέρνηση και να έχουν παρεδώσει με κόμματα τα οποία είναι στην αντιπολίτευση. Και αναφέρομαι στο Δημοκρατικό Συναγερμό για τυχόν ένταξή τους ή στο ΑΚΕΛ για τυχόν ένταξή τους. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία θα τα δούμε στην πορεία. Αυτή τη στιγμή προέχει η υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και κυρίως η λειτουργία της Βουλής. Δείξαμε σοβαρότητα εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα τόσο στη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Βουλής, ναι, όσο και υπευθυνότητα με τις θέσεις που θα καταθέτουμε ενώπιον της Βουλής, κάτι που καλούμε όλους να πράξουν το ίδιο.
0: Ο απλός κόσμος του Δίκο, τι είπε χθες βράδυ στον πρόεδρο στη συνάντηση αυτή? Είχε την ευκαιρία ο Νικόλας Παπαδόπουλος να ανταλλάξει απόψεις, να ακούσει τον απλό δικοϊκό της Πάφου για τις δικές του εκτιμήσεις ό,τι αφορά τα του αποτελέσματος των εκλογών?
1: Σαφώς άκουσε τις απόψεις του κόσμου, ακριβώς αυτός είναι και ο σκοπός των επαρχιακών συνδιασκέψεων, να ακουστεί η βάση του κόμματος. Εάν ήθελα να συνοψίσω έτσι σύντομα τι ήταν αυτό που κατατέθηκε, ήταν η περισσότερη επαφή με τη βάση, τόσο του ίδιου του Προέδρου του κόμματος, είναι κάτι που το ζητά ο κόσμος, ναι, όσο και ευρύτερα όλα τα επίπεδα που υπάρχει η αισία του κόμματος, να είμαστε όλοι μας πολύ πιο κοντά στη βάση. Εξού και κάναμε αυτή την συγκέντρωση, γιατί έχουμε πει ότι δεν είναι μόνο προεκλογικά, αλλά κυρίως μετεκλογικά που οφείλουμε να ακούμε τον κόσμο. Δεύτερον, η προώθηση των προβλημάτων καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, κυρίως έχει να κάνει με την ακρίβεια, με τα ενοίκια, με την αγορά και εξασφάλιση οικίας. Είναι τα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών και θα έλεγα ότι αυτά τα δύο ήταν που τέθηκαν περισσότερο και κυρίως κάτι που μας προβληματίζει είναι η απουσία νεολαίας στο Δημοκρατικό Κόμμα, τόσο από την ανάλυση του αποτελέσματος όσο και από τις εισηγήσεις των μελών του κόμματος, ότι πρέπει να προχωρήσουμε, να ανοίξουμε τις πόρτες του κόσματος, να έρθει νέος κόσμος μέσα. Ήδη προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζομαι να επαναφέρουμε στο Δημοκρατικό Κόμμα, στην ΠΑΦΟ, την οργάνωση των νέων επιστημόνων μας, που είχαμε παλαιότερα πριν αρκετά χρόνια, να φέρουμε νέους επιστήμονες κοντά, να ακουστούν οι απόψεις τους, να δώσουμε ρόλο στους νέους επιστήμονες. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, ότι πρόσφατα η Επαρχιακή Επιτροπή Ομόφωνα αποφάσισε να αξιοποιηθούν πλήρως οι 4 υποψήφοι βουλευτές που μαζί με τον επανεκλεγέντα Χρυσαφοζαβίδη αποτέλεσαν το ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Κόμματος. Θα πάρουν ρόλο στο κόμμα με τη μορφή την οποία θα την καθορίσουμε εντός των επόμενων ημερών και θέλω με την ευκαιρία αυτή να τους ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που στάθηκαν κοντά μας, στήριξαν το Δημοκρατικό Κόμμα και ήταν πρώτοι στη μάχη που δώσαμε, η οποία υπό τις προϋποθέσεις αυτές που είχαν περιστάσεις που υπήρχαν θεωρούμε ότι ήταν θετική.
0: Άλιστα. Υπό τις περιστάσεις λοιπόν ικανοποιημένο το δίκο σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των εκλογών, ειδικά στην επαρχία Βάφου.
1: Παραμένει η Βάφο στο προπύργιο του Δημοκρατικού Κόμματος. Καταγράφουμε για άλλη μια φορά το πιο ψηλό ποσοστό του Δημοκρατικού Κόμματος από όλες τις επαρχίες. Αλλά αγαπητοί Άρνα, θα σημειώνω ότι το πιο σημαντικό της επόμενης μέρας είναι η διατήρηση του πολύ ρυθμιστικού ρόλου του Δημοκρατικού Κόμματος και στη νέα σύσθεση της Βουλής. Θεωρούμε ότι ο ρόλος μας είναι ακόμη πιο ρυθμιστικός με τα δεδομένα και τη σύσθεση που έχει αυτή η συγκεκριμένη Βουλή και κυρίως ότι παραμένουμε η κύρια πηγή και κυρίως ο κύριος εκφραστής του κεντρώου χώρου και θέλουμε μαζί μας και τα υπόλοιπα κόμματα που έμειναν εκτός Βουλής να είναι δίπλα μας. Θα βρούμε τη μορφή, θα βρούμε τον τρόπο που θα συνεργαστούμε ή θα προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω. Αυτό θα το δείξουν μέσα από τις επαφές που ήδη έχουν ξεκινήσει και είμαι αισιόδοξος ότι ο κεντρώος χώρος θα πάει ενωμένος στις προεδρικές εκλογές και θα είναι ίσως το αντίπαλο δέος απέναντι στην δεξιά και την αριστερά.
0: Μάλιστα. Σαν Επαρχιακή Επιτροπή, σαν Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής, προβληματίζει το γεγονός ότι σε κάποιες κοινότητες οι οποίες σε θεωρούν τον εντός εισαγωγικών προπύργια του Δίκο που είχατε τον πρώτο λόγο, έχετε χάσει αυτό το ρόλο ρυθμιστή, κύριε Γεωργιάδη?
1: Σε κάποιες κοινότητες μπορεί να είχαμε κάποιες απώλειες, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές κοινότητες, κυρίως στην περιοχή του διαμερίσματος πόλης Χρυσοχούς, που το Δημοκρατικό Κόμμα σε όλες αυτές τις κοινότητες και στην πόλη Χρυσοχού και στις γειτονικές κοινότητες, το διαμέρισμα εκεί παρουσίασε σημαντική άνοδο.
0: Ήταν και ο υποψήφιος από την πόλη, ακριβώς, που παίζει και σημαντικό ρόλο.
1: Με τον ίδιο τρόπο, σημαντικό σίγουρα, η υποψηφιότητα του αγαπητού Κυριάκου βοήθησε πάρα πολύ. Όπως συμβαίνει σε όλα τα κόμματα που μπορεί εμείς σε μια κοινότητα λόγω παρουσίας άλλου υποψηφίου από άλλο κόμμα που προερχόταν από αυτές τις κοινότητες, αντιλαμβάνεστε ο τόπος καταγωγής, ο τόπος επαγγελματικής δραστηριοποίησης.
0: Πολλοί λόγοι που παίζουν ρόλο.
1: Επηρεάζουν όλα αυτά. Εκείνο που κρατάμε είναι ότι κάτω από αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, υπολογίστε ότι το ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Κόμματος στην Πάφο έκλεισε γύρω τέλη Φεβρουαρίου. Αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί, αρχές Μαρτίου ακόμη. Κάπου εκεί, Μάρτιον, είχαμε κλείσει με μια πολύ πολύ μικρό χρονικό διάστημα προεκλογικής. Καταφέραμε να κρατήσουμε σχεδόν τα ποσοστά μας, μιας απώλειας της τάξης του 1% και κάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό υπό αυτές τις περιστάσεις. Γι' αυτό θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω και τα στελέχη και τα μέλη της Επαρχικής Επιτροπής, το Οργανωτικό Γραφείο, όλους που βοήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση. Η επόμενη μέρα μας βρίσκει ενωμένους, κυρίως το πιο σημαντικό απ' όλα. Πιστεύω, ή τέλος πάντων θέλω να πιστεύω, χωρίς ιδιαίτερη εσωστρέφεια, να την εξαλείψουμε εντελώς όπου μπορούμε, να ανοίξουμε τις πόρτες, να έρθει κόσμος πίσω, να έρθει κόσμος που έφυγε απογοητευμένος, να γυρίσει. Το κέντρο είναι εδώ και το κέντρο είναι το Δημοκρατικό Κόμμα και τους καλούμε όλους να βρούμε τον τρόπο να είμαστε όλοι ενωμένοι.
0: Υπό τις περιστάσεις λοιπόν ικανοποιημένο το κόμμα σας, αυτό είναι το αποτέλεσμα και αυτό το μήνυμα που βγήκε από την πρώτη επαρχιακή αυτή συνδιάσκεψη μελών και στελεχών του κόμματος πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στην ΠΑΦ. Σας ευχαριστώ
1: πολύ. Και η συνέχιση της στήριξης της κυβέρνησης, του κυβερνητικού έργου, έχουμε σημαντικό ρόλο να επιτελέσουμε ως Δημοκρατικό Κόμμα ακριβώς την πρόθεση υλοποίησης του κυβερνητικού έργου και τους και στηρίζουμε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Με συμπρινές διαδρομές πάμε στο Δήμο Πάφου, κυρίες και κύριοι. Στις 12 ήταν προγραμματισμένη η σύσκεψη για τα μικροπλαστικά που εμφανίστηκαν τις τελευταίες μέρες σε ακτές της Πάφου. Πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Χρήστο Χρήστου, είναι ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών στο Δήμο. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρήστου.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της σύσκεψης, τι βγαίνει σε ό,τι αφορά τα μικροπλαστικά, αυτά που εμφανίστηκαν σε ακτές Πάφου τις τελευταίες μέρες?
1: Να πούμε από την αρχή ότι ήταν μια πολύ επικοδομητική συζήτηση, επί του θέματος. Mm-hmm. Συμμετείχαν όλοι οι δημάρχοι της Πάφου, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Ήταν μαζί μας και ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Και μετά από τη συζήτηση για την μέχρι τώρα πορεία του φαινομένου, φαίνεται ότι σιγά σιγά άρχισε να μειώνεται οι παρατηρήσεις τις οποίες έχουμε κάνει.
0: Ναι.
1: Και εκείνο το οποίο έχει προς το παρόν συμφωνηθεί είναι η λήψη προληπτικών αλλά και άμεσο μέτρο, βασικά σε δύο πυλώνες. Πρόληψη είναι άμεσα ενεργοποιητή και είναι ένα σύστημα επιτήρησης της θαλάσσιας περιοχής με ειδικά ντρόν, το οποίο είναι κάτω από την διοίκηση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Το συγκεκριμένο ντρόν, όπως μας το έχουν περιγράψει, έχει μεγάλη δυνατότητα, μεγάλη εμβέλεια, οπότε έχει ήδη αρχίσει τις περιπολίες του θαλάσσιου χώρου της ελεύθερης περιοχής Κύπρου, όχι μόνο στην Πάφου, αλλά και Λεμεσόν και Αμόχου στην Κελάρναγα. Επίσης θα συνεργαστούμε με ψαράδες, με ακτοπλώους, με όσους ασχολούνται με τη θάλασσα, για με την παράκληση να μας ενημερώνουν άμεσα το έναν κέντρο συντονισμού για τυχόν ύπαρξη τέτοιων ποσοτήτων, τέτοιων ειδών αποβλήτων μέσα στη θάλασσα, έτσι ώστε να ενεργοποιείται έγκαιρα το σύστημα που υπάρχει για να μαζεύει αυτά τα αντικείμενα μέσα στη θάλασσα, προτού δηλαδή εισχωρήσουν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Η εκτίμηση είναι ότι αυτά τα αντικείμενα, αυτά τα μικροπλαστικά που έχουν εντοπιστεί, ότι προέρχονται ενδεχομένως από άλλες παράλιες πόλεις, ότι ρίφθηκαν ενδεχομένως από κάποιο διερχόμενο πλοίο στη θάλασσα. Ποια είναι η εκτίμηση?
1: Η εκτίμηση είναι όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, mm-hmm. φαίνεται ότι οι ποσότητες των μικροτεχμαχισμένων πλαστικών προέρχονται από άλλες χώρες. Δεν είναι εντογενής η πηγή προέλευσης. Τώρα, κατά πόσον αυτά έχουν μεταφερθεί στην Κύπρο για κάποιο σκοπό και από ατύχημα έχουν βρεθεί στην θάλασσα ή αν είναι εσκεμμένη η απόρριψή τους, mm-hmm. είναι ένα θέμα το οποίο διενεργούνται ακόμα έρευνες και για να διαπιστωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας το θέμα αυτό. Όσον αφορά μεγαλύτερα τεμάχια πλαστικών συσκευασιών, και εδώ φαίνεται ότι κάποιες από αυτές τις συσκευασίες προέρχονται από το εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει όμως, εκείνο το οποίο σαν υπηρεσίες θα κάνουμε άμεσα είναι ενημέρωση που την έχουμε κάνει ήδη των αρμόδιων υπηρεσιών και των αρμόδιων φορέων που ασχολούνται με τον τομέα της θάλασσας, αλλά και το κεντρικό κράτος έχει αναλάβει να ενημερώσει και τις γειτονικές χώρες με φορείς που είναι συμβεβλημένοι οι χώρες αυτές με άλλες υπηρεσίες του εξωτερικού, έτσι ώστε να τους ενημερώσουμε ότι εντοπίσαμε αυτό το πρόβλημα και ότι θα συνεχίσουμε μια μορφή επιτήρησης mm-hmm. για σκοπούς καθαρής πρόληψης.
0: Άλιστα, και μας είπατε ότι ήδη το αρμόδιο Υφυπουργείο, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, έχει αποφασίσει την επιτήρηση μεντρών των θαλασσών σε Πάφο και Λεμεσό, έτσι.
1: Μάλιστα. Μία από τις δυνατότητες. Να πούμε όμως ότι και πριν να εμφανιστεί αυτό το φαινόμενο, ήδη έχει συμφωνηθεί η διενέργεια σχετικού διαγωνισμού από αρχές Ιουνίου με επιχορήγηση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και την Δευτέρα βγαίνουμε σε έχω ετοιμαστεί όρη, βγαίνουμε σε διαγωνισμό. Θα διαρκέσει η δημοσίευση των εγγράφων για μία εβδομάδα και ακολούθως θα δοθεί η προσφορά στον ανάδοχο με τη χαμηλότερη τιμή και συνεργαζόμαστε με τον Δήμο Γεροσκήπου και έτσι οι ακτές Γεροσκήπου και Πάφου πέραν από αυτού του ντρόν που διαθέτει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας θα έχουμε και δική μας εταιρεία η οποία καθημερινά πρωίν, μεσημέρι, απόγευμα θα επιτηρεί τη θαλάσσια περιοχή Γεροσκήπου, Δήμου Αιροκηπίας και Δήμου Πάφου. Οπότε με αυτή την επιτήρηση θα εντοπίζει έγκαιρα ποσότητες απορριμμάτων που βρίσκονται μέσα στη θάλασσα προτού εισέλθουν στην περιοχή των λουωμένων. Έχει τη δυνατότητα, θα έχει τη δυνατότητα και την υποχρέωση να μαζεύει αυτά τα μικροαντικείμενα. Αν είναι μια κοιλίδα λιμάτων ή αν είναι μια κοιλίδα πετρελοειδών, επίσης θα έχει τη δυνατότητα να τα μαζεύει. Μια πολύ καλή βελτίωση την οποία θα έχουμε για τη φετινή χρονιά και ευελπιστούμε με αυτή την κινητικότητα όταν δουν και οι άλλοι που χρησιμοποιούν τις θάλασσες ότι υπάρχει αυτή η επιτήρηση θεωρώ ότι θα είναι ένα αναστακτικό μέτρο για τον οποιονδήποτε έχει τη συνήθεια να απορρίπτει οτιδήποτε στη θάλασσα.
0: Οι άλλοι δύο δήμοι της επαρχίας, ο Ακράμας και η πόλη, δεν ενδιαφέρονται για να μετέχουν σε αυτή την
1: εταιρεία. Θα μερικό τους διαγωνισμό. Είναι μια περιοχή που γειτνιάζει με τον Ακάμα. Ο Δήμος Ακάμα και ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς θα βγουν και αυτοί με δικό τους διαγωνισμό και επιτηρήσει των δικών τους αυτών.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Εμείς είμαστε σε πιο προχωρημένο στάδιο, θέλω να πω. Οπότε την ερχόμενη εβδομάδα θα λήξει και ο σχετικός διαγωνισμός, ο οποίος έχει τροχιοδρομηθεί να λήξει σύντομα.
0: Άρα μπορούμε να πούμε ότι ήταν παραγωγική αυτή η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δήμο της Πάφου, κύριε Χρήστου.
1: Πάρα πολύ σωστά. Και το ευχάριστο είναι ότι έχουμε εντοπίσει ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε ύφεση. Δεν εφησυχαζόμαστε όμως. Τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν, τόσο τα προληπτικά όσο και τα άμεσα μέτρα, είναι ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε ενδεχόμενη έξαρση του φαινομένου στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Και επανάληψη.
1: Όμως ότι τα προληπτικά μέτρα θα είναι ικανά να προλάβουν οποιονδήποτε άλλο να επιθυμεί τον περιστατικό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ
0: καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, συνέχεια. Εμείς το τελευταίο διάστημα, περίπου αυτή την ώρα, φιλοξενούμε προέδρους κοινοτικών συμβουλίων της επαρχίας μας, προέδρους συμπλεγμάτων κοινοτήτων της επαρχίας μας. Σήμερα πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Ηλία Λαμπίδη. Είναι ο κοινοτάρχης της Στενής, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Λαμπίδη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους και στο ράδιο κόσμος.
0: Εσείς είστε στο πρώτο σύμπλεγμα κοινοτήτων, αν θυμάμαι καλά, εκεί που είναι ο πρόεδρος ο κύριος Καπονίδης.
1: Ναι, είμαστε στο σύμπλεγμα Αγίος Αρίστος.
0: Στο σύμπλεγμα
1: είμαστε οκτώ κοινότητες.
0: Οκτώ κοινότητες, ναι. Όλα βαίνουν καλό σε αυτή την περίοδο, ειδικά με τις αλλαγές και την λειτουργία του συμπλέγματος.
1: Κάθε αλλαγή έχει τα προβλήματα της. Προσπαθούμε να τα λιγοστέψουμε, να βρούμε λύσεις σε ορισμένα, αλλά δεν είναι εύκολο. Αν υπάρχουν, ελπίζω με την σωστή συνεργασία να τα λύσουμε.
0: Μάλιστα. Πάμε στη Στενή. Μία από τις οκτώ κοινότητες του συμπλέγματος Άγιος Αρίστων. Να πούμε έτσι λίγα πράγματα για την κοινότητά σας. Να θυμίσουμε καταρχήν πώς είναι οι κάτοικοι.
1: Οι κάτοικοι μας είναι κυμαίνες γύρω στους 180 με 200 κατοίκους. Εντάξει, πάνω κάτω έρχονται, φεύγουν. Η κατάσταση είναι σταθερή. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει πρόβλημα μείωσης πληθυσμού, απέναντίας υπάρχει μια αυξητική τάση και ελπίζουμε με το αν οι δουλειές πάνε καλά στον κόλπο της Χρυσοκούς εδώ με τις ξενοδοχειακές μονάδες να αυξηθεί και ο κόσμος, διότι υπάρχει ζήτηση για διαμερίσματα, για σπίτια. Ότι είμαστε τόσο κοντά στην πόλη, 5 χιλιόμετρα, που μπορεί και άνετα ένα ζευγάρι να πάει δουλειά και να επιστρέψει πίσω κοντά στις υπηρεσίες, κοντά στα κοινωνικά τμήματα. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολλά πλεονεκτήματα.
0: Υπάρχει αυτή η πρόθεση από νέους με καταγωγή από την κοινότητα για να εγκατασταθούν στη Στενή ή οι περισσότεροι
1: είναι... Υπάρχει, αλλά υπάρχει και το αλλά.
0: Αυτό το μεγάλο αλλά απασχολεί πολλές κοινότητες.
1: Το οποίο πρώτον απ' όλα είναι η πολεοδομία. Mm-hmm. Τμήμα Πολεοδομίας και Εκκίσεως, το οποίο είναι τροχοπέδι στην ανάπτυξη των κοινοτήτων. Εγώ το θεωρώ τροχοπέδι. 26 χρόνια κοντά, κοινοτάρχης 23 χρόνια. Δεν μπορεί να περιμένει 3 χρόνια να πάρει άδεια πολεοδομική έναν ζευγάρι για να χτίσει ένα σπίτι και ακόμα έναν οικοδομική. Παραπάνω αλλάσουν γνώμη, φεύγουν να πάνε να αγοράσουν κάτι έτοιμο. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα είναι καρκίνωμα, το θεωρώ καρκίνωμα. Να περιμένει 3 χρόνια κάποιος και να πάρει μια πολεοδομική άδεια.
0: Μάλιστα. Είχαμε πει ότι και είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες μας στη λειτουργία των ΕΟΑ ότι θα επιλύονταν αυτά τα προβλήματα, αλλά δυστυχώς από ό,τι μας λέτε χρειάζονται αυτά τα 4 και πλέον χρόνια για την απόκτηση των αδειών.
1: Μα δεν γίνεται, είναι παράλογο. Δεν γίνεται. Δηλαδή, εάν θέλουμε να επιβιώσουν οι κοινότητες μας, τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Εκτός που δεν δίνουν και τα κίνητρα που δίνουν, δεν είναι αρκετά για να κάτσει ένα ζευγάρι στην Ήπεθρο για να μείνει. Δηλαδή, η εισήγησή μας πολλές φορές εμάς ήταν και να ακοπούν οικόπεδα του κράτους, να τα παραδοθούν σε χαμηλή τιμή και δεύτερον να, και οι κατοικίες που να χτίζονται ή να χτιστούν από το κράτος να είναι με ενοικία αγορά, δηλαδή να προστατεύεται και ο ιδιοκτήτης. Έτσι είναι μεγάλο ρίσκο σήμερα ένα ζευγάρι να πάει να πιάσει δάνειο για να χτίσει σπίτι, να το φάει τράπεζα σίγουρα, όπως πάντα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Και το άλλο, έχουμε και το εκτός πόδου την πολεοδομία, υπάρχει το χτηματολόγιο, το οποίο για να πάρει κάποιος ή αν ένα ζευγάρι έχει έναν οικόπεδο από τον πατέρα του μέσα στην οικιστική και θέλει να πάρει ένα δικαίωμα διάβασης, αυτό μέσω όρου είναι 15 χρόνια. Mm-hmm. Δεν νομίζω να μπορεί κάποιος να περιμένει 15 χρόνια για να του δοθεί δικαίωμα διάβασης να πιάσει πρόσβαση στο οικόπεδο του για να χτίσει. 15 χρόνια μέσω όρου, αυτό πράγματα αποδεικμένα του. Δεν λέω τα εγώ του.
0: Ναι. Είναι
1: και το άλλο, υπάρχει καταγκαστική πώληση. Εάν έναν τεμάχιον υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες και ένας από αυτούς που αποταθεί το κτηματολόγιο για να απολυθεί, να το αγοράσει, να κάνει, άλλα 10-15.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι
0: χρονοβόρες διαδικασίες.
1: Πεςτε μου.
0: Χρονοβόρες διαδικασίες.
1: Χρονοβόρες, που... αλλά είναι προς το... εναντίον των κοινοτήτων τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Εναντίον της ανάπτυξης των κοινοτήτων, μιλούμε όπως που να είναι εσκεμμένα, γίνονται αυτά τα πράγματα για να μην μπορεί να γίνει ανάπτυξη. Εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.
0: Mm-hmm. Ξεκάθαρο.
1: Οι εισηγήσεις μου πολλές απορρίφθηκαν, ίσως πολλές φορές να προπυλαϊστήκαμε και όλα από αρμόδιους, γιατί ζητούμε πράγματα εμείς που είναι παράλογα. Γιατί εμάς, η γνώμη μας δεν μέτρα σαν κοινότητες εμάς. Μετράνε οι νομοθεσίες τους, μετράνε οι κανονισμοί τους, μετρούν τα χίλια δύο πράγματα.
0: Μάλιστα. Τι προγραμματίζετε αυτή την περίοδο στην κοινότητά σας?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν έργο υποεκτέλεση, το οποίο αρχιστούν επήρε 15 χρόνια αδειοδότησης για να αδειοδοτηθεί. Επήρε 15 χρόνια. Στην Κίνα θα τέλειωνε σε 6 μήνες. Εμείς επήρε 15 χρόνια αδειοδότησης, είναι μια πετρογέφυρα η οποία... είναι μοναδική στο Σπανκύπρια, που ενώνει δύο μέρη, δύο πυρήνες μιας κοινότητας. Θα είναι ένα έργο το οποίο θα αναβαθμίσει πρώτα απ' όλα την ποιότητα ζωής των κατοίκων, διότι θα ενώσει τους δύο πυρήνες, οι οποίοι ήταν χωρισμένοι λόγω του ποταμού για 300-400 χρόνια. Θα είναι τώρα για να πάει στην εκκλησία από τη μια μεριά του πυρήνα να πάει στην άλλη μεριά. Έχει μια απόσταση γύρω στα 700-800 μέτρα μέσα στον κύριο δρόμο, μέσα στις βροχές. Ενώ τώρα με την ολοκλήρωση της γέφυρας η απόσταση θα είναι 100 μέτρα. Θα είναι ένα φοβερά αξιοθέατο, διότι είναι πάνω από την Χαράδρα. Είναι μεταλλική κατασκευή. Είναι στο 50% είναι ολοκληρωμένο. Περιμένουμε τις μεταλλικές κατασκευές να τοποθετηθούν τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Το οποίο θα δώσει μια άλλη ζωή, μια. Άλλη ανάπτυξη στην κοινότητα, αν είμαι σίγουρος. Ήταν έργο το οποίο ήταν, όπως είπα, ένα έργο ζωής. Μας πήρε 15 χρόνια δυστυχώς. Ευτυχώς όμως εκδόθηκαν οι άδειες, αρχίσαμε εργασίες, εγκρίθηκε τον κοντήριν, το οποίο από το κράτος, το οποίο ευχαριστούμε για αυτόν.
0: Και είμαστε στην ολοκλήρωση σχεδόν.
1: Είμαστε στην ολοκλήρωση. Είναι ένα αξιοθέατο όχι μόνο για τη στενή και για την Πάφων, αλλά για ολόκληρη την Κύπρο.
0: Mm-hmm.
1: Εύχομαι να είστε παρόν στα εγγένεια.
0: Μάλιστα. Πέρα από την πεζογέφυρα, προγραμματίζεται οτιδήποτε άλλο αυτή την περίοδο? Ξέρουμε ότι έγιναν αρκετά
1: έργα. Έργα δεν έχουμε προγραμματισμένα, ήδη εκδηλώσεις δεν έχουμε προς το παρόν.
0: Mm-hmm.
1: Περιμένουμε να τελειώσει τη γέφυρα, να το συνδυάσουμε του χρόνου, να γίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, μια οργημένη εκδήλωση, να μπορεί ο κόσμος να κινηθεί και από το κέντρο της κοινότητας, από το μουσείο να πάει στην εκκλησία, mm-hmm. και από την εκκλησία να γίνει ένας κύκλος, να μπορείτε οι επισκέπτες να το δουν. Και έτσι προγραμματίζουμε για του χρόνου μια εκδήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Καλή. Φέτος δεν έχουμε τίποτα, έχουμε άλλα όμως έργα μικρά mm-hmm. προγραμματισμένα. Έτσι έχουμε όραμα, προσπαθούμε.
0: Έχετε.
1: Αλλά ελπίζουμε να έχουμε και βοήθεια. Όχι, δεν είναι μόνο το όραμα, θέλει και βοήθεια.
0: Βεβαίως, πάνω απ' όλα. Είναι η περίοδος τώρα της καθαριότητας, της δημιουργίας αντιπυρικών λωρίδων. Έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά στην κοινότητά σας ή βρίσκεστε σε εξέλιξη?
1: 99%, ένα-δύο μέρες μπορούμε ακόμα. Ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, πιστεύω. Έχουμε τελέσει τις οδηγίες και τα τι που βλέπαμε εμείς ότι έπρεπε να γίνουν έχουν γίνει και μέσα στην οικιστική, αλλά υπάρχουν και κάτι άλλα προβλήματα τα οποία mm-hmm. θέσαμε και στην σύσκεψη προς τις που έγινε στο πολέμι, ότι όπως έχουμε και εμείς έχει και άλλες κοινότητες.

0: Τα πράγματα έπρεπε να προβλεφτούν. Αν επέρναν και εμάς τις απόψεις μας των κοινοτήτων, δεν σε πέρνα. Δεν μπορούμε, από μόνοι μας προσπαθήσαμε ορισμένους ιδιοκτήτες να τα σπείρουν χόρτα για να τα κόψουν τον Μάρτιο-Απρίλιο, οι οποίες συνεργαστήκαν, οι άλλοι δεν συνεργάστηκαν. Και έτσι έμειναν για μένα σήμερα, όπως αναφέρω, έναν ποσότητα μπαρούτιν και ρόπετες κοινότητες.
1: Μάλιστα, έχει τάσει σπαρμένες με σιτήρα.
0: Δεν γίνεται να προσπαθούμε να καθαρίσουμε, να κάνουμε αντιπυρικές ροδίδες και η οικιστική μας να είναι σπαρμένη με σιτηρά μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, πιστεύω, σε καμιά χώρα του κόσμου. Mm-hmm. Το ανέφερα προχθές στη σύσκεψη στο πολέμι και απαντήσεις δεν επήραμε. Απλώς το αγνοήσα. Μα δεν μπορεί να αγνοήσει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και δεν μπορούμε εμείς σαν κοινότητα να πάρουμε την πρωτοβουλία να μπούμε σε σπαρτά χωρίς άδεια και να δημιουργήσουμε αντιπυρικές λωρίδες μέσα στα σπαρμένα. Μπορεί να κάνεις αντιπυρικές λωρίδες μέσα στα βουνό, μέσα στους άμνους. Αλλά δεν μπορεί να πάει να καταστρέψει τα σύντηρα του άλλου.
1: Βεβαίως. Πρέπει να υπάρξει μια νομοθεσία, κάτι που να λέει ότι εδώ είναι οικιστική περιοχή, αυτό απαγορεύεται.
0: Μα υπάρχει λύση. Μα μέσα του ΚΟΑ μπορεί να το σπείρει ψυχαυτή, μιλούμε χόρτο, να το κόψει τον Απρίλιο-Μάιο, να το καλλιεργήσει στο χωράφι σου και να πάρει δύο επιδότησεις. Απλά πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ποιο είναι ενδιαφέρον. Κάνουμε συνταρεκτήβες και διαταγές.
1: Και ποιος θα αναλάβει και την ευθύνη να ενημερώσει και τους ιδιοκτήτες που ενδεχομένως κάποιοι να μην είναι καν, ούτε και καν κάτοικοι της κοινότητας.
0: Όχι, δεν είναι κάτοικοι.
1: Βεβαίως.
0: Δεν τα νοικιάζουν ή τα.
1: Τα νοικιάζουν, τα υπενοικιάζουν, είναι.
0: Ναι, και αύριο να πούμε, μα έγινε πυρκαγιά και δεν είναι πρόβλημα. Αφού τους λόγους ξέρουμε τους και περιμένουμε ότι θα αρχίσει η πυρκαγιά, θα αρχίσει από αυτό το σημείο. Ξέρουμε.
1: Μάλιστα. Πρέπει να ληφθούν μέτρα και να εφαρμοστούν.
0: Δεν ήρθαν να μας πούν, μα πού ερχόμαστε αύριο να τα δούμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Οι διευθυντές προοδευτικής ή άλλοι τα τμήματα που ήταν για μένα δεν είπαν να πούν, μα σοβαρά, έχεις για άλλοι το πρόβλημα, να πάμε να δούμε αύριο.
1: Μάλιστα. Είναι ένα θέμα, ένα θέμα το οποίο απασχολεί λοιπόν.
0: Φοβερό θέμα. Εγώ όταν βγήκα έξω ήρθαν και άλλες κοινότητες και μου είπαν ότι εμείς έχουμε το ίδιο πρόβλημα, πρόεδρε. Αλλά κανένας δεν ήθελε να μας ζητήσει την γνώμη μας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω.
0: Να αναφέρω και κάτι, ότι στην κοινότητα μας τελευταία έχει αναπτυχθεί μια τουριστική ανάπτυξη. Δηλαδή έχουν διορθωθεί οι παραδοσιακές κατοικίες,
1: ναι.
0: Έχουν χτιστεί άλλες επαύλεις. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε να είναι τα γύρω στα 60-70 άτομα στην κοινότητα μας με τα συμφιστάμενες υποδομές που υπάρχουν. Και υπάρχουν ακόμα άλλοι, όπως και ανέφερα, υπάρχουν αιτήσεις στην Πολωνία για άλλες 15-20 που περιμένουμε ακόμα. Αυτά είναι ότι υπάρχει μια ανάπτυξη, ο κόσμος θέλει να μείνει στην κοινότητα, υπάρχουν όλα τα χέγγια, γιατί είμαστε και κοντά στη θάλασσα, στο βουνό, αλλά είπαμε, βλέπουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται, αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Αυτά είναι.
1: Υπάρχει λοιπόν και χώρος και μπορούν να φιλοξενηθούν όσοι θέλουν. Φτάνει να υπάρχει η θέληση και
0: υπάρχουν και εστιατόρια,
1: υπάρχουν
0: δύο εστιατόρια, υπάρχει σνάκμπαρ, υπάρχει καφενείο. Δηλαδή ο ένας κάποιος που θα μείνει στο χωριό δεν θα πλήξει.
1: Μάλιστα, θα περάσει καλά, είναι σίγουρο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Λαμπίδη. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, πάντα καλά, πάντα κάθε επιτυχία. Να είστε καλά.

0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι ή των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη συνέχεια στο αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αρχή με τις νέες ποσότητες οπιούχων ναρκωτικών που εντοπίστηκαν σε Λευκωσία αλλά και Λεμεσό. Νέα ποσότητα οπιούχων ναρκωτικών συνολικού βάρους 8 κιλών εντοπίστηκε στη Λεμεσό μετά από αξιολόγηση και συλλογή πληροφοριών. Για διευκόλυνση των ανακρίσεων συνελήφθη 30χρονος. Μέλη της ΙΚΑΝ, σύμφωνα με την αστυνομία, διενήργησαν έλεγχο ύποπτου πακέτου, το οποίο εντοπίστηκε σε εταιρεία ταχυμεταφορών στη Λεμεσό. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν εντός του πακέτου 40 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν αριθμό αποξηραμένων λοβών παπαρούνας του φυτού μήκων ή υπνοφόρος συνολικού μεικτού βάρους 8 κιλών. Ο 30χρονος συνελήφθη βάθηση δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υποκράτηση, ενώ αναμένεται σήμερα να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για την διαδικασία έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησής του. Η ποσότητα στην Λευκωσία είναι μειχτού βάρους 1 κιλού, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από την ΙΚΑΝ, η οποία προχώρησε στη σύλληψη 35χρονου, ο οποίος τελούσε υποκράτηση για άλλη υπόθεση ναρκωτικών, και αυτή η ποσότητα εντοπίστηκε σε ταχυδρομικό πακέτο, το οποίο αφήχθηκε σε υποστατικό εταιρείας ταχυμεταφορών στη Λευκωσία. Παραλήπτης αναγραφόταν ο 35χρονος, ο οποίος επανασυνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Να πούμε ότι ο 35χρονος τελούσε υποκράτηση στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπορίας ναρκωτικών που αφορά τον εντοπισμό και την κατάσχεση ποσότητας οπιούχων ναρκωτικών μειχτού βάρους πέραν των 10 κιλών. Και για την υπόθεση αυτή να πούμε ότι τελεί υποκράτηση και μία 31χρονη. Σύμφωνα με την αστυνομία, τις τελευταίες μέρες έχουν κατασχεθεί πέραν των 30 κιλών των συγκεκριμένων ναρκωτικών. Έχουν συλληφθεί 7 πρόσωπα σε Λευκωσία και Λεμεσό, τα οποία τελούν υποκράτηση. Αυτά για τις νέες ποσότητες οπιούχων ναρκωτικών που εντοπίστηκαν τις τελευταίες ώρες από πλευράς αστυνομίας.

0: Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο, πάμε σε μια υπόθεση που αφορά εντοπισμό λαθρέων τσιγάρων και ζωικών προϊόντων σε οχήματα στο οδόφραγμα της Δερίνιας. Σε κατασχέσεις λοιπόν ζωικών προϊόντων και καπνικών σε σειρώμενη οροφή οχήματος στο σημείο διέλευσης της Δερίνιας εντόπισαν λειτουργοί του τμήματος Τελωνίων στα πλαίσια των ελέγχων που διενεργούν στο σημείο διέλευσης. Το όχημα οδηγούσαν μια Ελληνοκύπρια και δύο αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν ήδη συλληφθεί. Στο όχημα εντοπίστηκαν γιαούρτι, αϊράνι, σαλάμι, νοπόκοτόπουλο, τυρί, προϊόντα τα οποία κατασχέθηκαν και θα ακολουθήσει η διαδικασία για την καταστροφή τους. Στο ίδιο σημείο διέλευσης εξάλλου εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα σε σειρώμενη οροφή οχήματος καπνικά προϊόντα, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν τη σήμαση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και την τουρκική γλώσσα. Εντοπίστηκαν συνολικά 9 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μια και συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 225 γραμμαρίων. Ο οδηγός συνελήφθη για αυτόφορα αδικήματα, ενώ τα καπνικά προϊόντα αλλά και το όχημα κατασχέθηκαν. Αργότερα ο οδηγός αφέθηκε ελεύθερος αφού έγινε δεκτή πρόταση για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων και απόδοση του οχήματος με την καταβολή 720 ευρώ συνολικά. Πάμε και σε μια ποινή φυλάξης 6 ετών που επέβαλε σήμερα το μόνιμο κακουργιοδικείο Λεμεσού σε κατηγορούμενο ψυχολόγο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος μετά από ακροαματική διαδικασία για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης, η οποία τον επισκεπτόταν ως ασθενής του. Η υπόθεση εκδικάστηκε ενώπιον του κακουργιοδικείου σε κεκλεισμένον των θυρών διαδικασία. Στηρίχθηκε στις καταθέσεις Μαρτίνων αλλά και της ίδιας της παραπονούμενης, με το δικαστήριο να καταλήγει σε ευρήματα ενοχής στις 4 κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος. Οι 4 κατηγορίες αφορούν σεξουαλική κακοποίηση παιδιού κατά παράβαση των άρθρων 2, 6 και 14, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και του άρθρου περί της πρόληψης και καταπολέμησης της βίας των γυναικών καθώς και ενδοοικογενειακής βίας. Τώρα πάμε σε μια ανακοίνωση που μας έρχεται από την αστυνομία. Η αστυνομία λοιπόν ενημερώνει το κοινό ότι αύριο Τετάρτη από τις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ορομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού και του ορομίσθιου προσωπικού του ΟΚΙΠΗ έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στη Λευκωσία, ενώ στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο. Λόγω της εκδήλωσης αλλά και της πορείας αναμένεται να επηρεαστούν προσωρινά οι οδοί και οι περιοχές πλησίων του Υπουργείου Οικονομικών, της Λεωφόρου Βύρωνος και του Προεδρικού Μεγάρου. Η αστυνομία ανακοινώνει ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας, καθώς επίσης και την διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Πάμε τέλος και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται ανά το Παγκύπριο κάθε βράδυ από μέλη της αστυνομίας με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Στο πλαίσιο λοιπόν των χθεσινών βραδινών επιχειρήσεων είχαμε τη σύλληψη 4 προσώπων για αδικήματα παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και διάπραξη τροχαίων αδικημάτων. Ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 398 οδηγοί και 133 επιβάτες. Διενεργήθηκαν 42 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας όπου προέκυψαν 6 καταγγελίες. Ενώ να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 247 καταγγελίες, οι οποίες αφορούσαν παραβάσεις τροχέας. Να πούμε ότι ξεχωρίζουν 65 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 9 οχήματα. Διενεργήθηκαν 91 έλεγχοι αλκοόλης χωρίς να προκύψει οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα, ενώ 2 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκοτέστ. Αυτές λοιπόν είναι και οι σημαντικότερες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο μέχρι αυτή την ώρα. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές. Πάμε κυρίες και κύριοι να ρίξουμε μια ματιά και στις καιρικές συνθήκες. Το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα ορεινά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα νότια μέχρι ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, η άνεμη νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική. Θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, 30 στα δυτικά, 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος, Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία τώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι το Σάββατο για να παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Αυτά λοιπόν για τις καιρικές συνθήκες για το υπόλοιπο της μέρας, αύριο μεθαύριο μέχρι και το Σάββατο. Να πάμε έτσι να ρίξουμε μια ματιά τι συμβαίνει στη Γαλλία, η οποία βιώνει αυτές τις μέρες συνθήκες καύσωνα. Δεκαοχτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από αιτίες που σχετίζονται με τον καύσωνα, 13 από πνιγμό και 13 άνθρωποι μέσα σε 2 ημέρες από πνιγμό, ενώ 2 μικρά παιδιά τα ξέχασαν οι γονείς σε αυτοκίνητο και πέθαναν από τον καύσωνα. Ήταν μόλις 2 και 4 ετών, εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους σε αυτοκίνητο έξω από το σπίτι της οικογένειάς τους. Συνολικά στη Γαλλία έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του ισχυρού κύματος καύσωνα 18 άνθρωποι, ενώ σε αρκετές πόλεις έχουν καταγραφεί θερμοκρασίες ρεκόρ. Τα σχολεία είτε παραμένουν κλειστά είτε προχώρησαν σε τροποποιήσεις του ωραρίου τους λόγω των καιρικών θερμοκρασιών. Στον Πορτό, την εινοπαραγωγική περιοχή της Δυτικής Γαλλίας, ο υδράργυρος έφτασε στους 41,9 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί τον Αύγουστο του 2025. Οι γαλλικές αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να κολυμπούν μόνο σε οργανωμένες και επιτηρούμενες παραλίες μετά το θάνατο 13 ανθρώπων από πνιγμό μέσα σε διάστημα μόλις 2 ημερών. Να πούμε ότι το κύμα ζέστης που επηρεάζει ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης αποδίδεται σε ένα μετεωρολογικό φαινόμενο γνωστό ως Omega Block, το οποίο επιτρέπει την εισρωή πολύ θερμών αερίων μαζών από την Σαχάρα προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, διατηρώντας τις ψηλές θερμοκρασίες για αρκετές μέρες. Στη Βόρεια Ισπανία η θερμοκρασία αναμενόταν να φτάσει σήμερα στους 40 βαθμούς Κελσίου, ένα επίπεδο υπερδιπλάσιο του ιστορικού μέσου όρου για την εποχή. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή εντείνει την συχνότητα και την ένταση των καυσώνων όσο και των ακραίων καιρικών φαινομένων, οδηγώντας σε ψηλότερες θερμοκρασίες και αυξημένα ύψη βροχοπτώσεων. Να πούμε ότι στην Νότια Αγγλία και την Ουαλία εκδόθηκε κόκκινη προειδοποίηση με τους ειδικούς να συμβουλεύουν τους πολίτες να ψύχουν ακόμη και τα ρούχα τους προτού τα φορέσουν. Ενώ στην Ισπανία, σε 17 περιφέρειες της χώρας, έχει τεθεί πορτοκαλής συναγερμός. Αυτά λοιπόν και για τις καιρικές συνθήκες στην Κύπρο αλλά και στην Ευρώπη. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές, ολοκληρώνονται και σήμερα. Να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 το μεσημέρι.
1: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές» με την Άννα Κυριάκου.
2: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
3: Μα μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: αστέρι μου.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Coffee Berry. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Μικρόφωνο Γιώργος Αξιάτε. Στήθηκαν λαϊκά δικαστήρια κατά παράβαση του τεκμηρίου αθωότητας και παρά τις επισημάνσεις της αρχής κατά της διαφθοράς, ανέφερε ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα για το κράτος. Για το βιβλίο Κράτος Μαφία. Ο Νίκος Αναστασιάδης μίλησε για ένταξη της τοξικότητας, δολοφονία χαρακτήρων και σπήλωση ονομάτων, λέγοντας πως κανένας από τους λαϊκούς δικαστές δεν θέλησε να αντιληφθεί ότι απορρίφθηκαν ως ψευδείς ή ανυπόστατοι ή δεν έγιναν αποδεκτοί οι συκοφαντικοί ισχυρισμοί βάρος του που περιέχονται στο βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη. Κατά παράβαση του τεκμηρίου αθωότητας, είπε, κάποιοι έστησαν λαϊκά δικαστήρια και καταδίκασαν τους ενόχους που με βάση ισοζύγιο πιθανοτήτων κρίθηκαν από την αρχή ότι ενδέχεται να εμπλέκονται σε πιθανά αδικήματα, για να προσθέσει ότι κάποιοι το έπαραξαν εδώ και χρόνια και δεν χρειάζονταν το πόρισμα. Ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως αυτό που καταγράφεται μετά την έκδοση του πορίσματος είναι η ένταση τοξικότητας, η σπήλωση ονομάτων, η δολοφονία χαρακτήρων και η ηρωποίηση του εφευρέτη της μυθοπλασίας για τη Σάντι. Στην αστυνομία και το Υπουργικό Συμβούλιο διαβίβασε το Εισαγγελικό Συμβούλιο της Νομικής Υπηρεσίας στην έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς που αφορά το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία». Στόχος, σύμφωνα με ανακοίνωση των εισαγγελέων της Δημοκρατίας, είναι η ταχύτερη δυνατή έναρξη ποινικής διερεύνησης πιθανών αδικημάτων. Όπως αναφέρεται, το Εισαγγελικό Συμβούλιο παρέδωσε χθες στη Νομική Υπηρεσία στην έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής και την τελική έκθεση των λειτουργών επιθεώρησης, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα να απέχουν από την διαδικασία, καθώς και την πρόθεση του Υπουργικού Συμβουλίου να προχωρήσει στον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών. Παράλληλα, συνεκτιμήθηκαν η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, το έντονο δημόσιο ενδιαφέρον που περιβάλλει την υπόθεση, λόγω της φύσης και του εύρους της έρευνας, καθώς και η ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των θεσμών και της απονομής της δικαιοσύνης. Θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ισχυρή δημοσιονομική εικόνα και ανθεκτικό τραπεζικό σύστημα κατέγραψε κυπριακή οικονομία, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός. Σε χαιρετισμό στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι η Κύπρος έχει εισέλθει σε νέα περίοδο σταθερότητας, ανάπτυξης και οικονομικής ανθεκτικότητας, με το ρυθμό ανάπτυξης να φτάνει το 3,8% το 2025, ενώ για το 2026 οι προοπτικές παραμένουν θετικές. Αναφερόμενος στον τραπεζικό τομέα, είπε ότι παραμένει ισχυρός και καλά κεφαλαιοποιημένος, με τον δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών να ανέρχεται στο 25,1%, σημαντικά υψηλότερα από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται τα δημόσια νοσηλευτήρια εν ώψη της αυριανής 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης του ορομήσιου κυβερνητικού προσωπικού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΚΙΠ, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Τα δημόσια νοσηλευτήρια θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, ενώ κανονικά θα λειτουργούν τα τμήματα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών. Οι Ισραηλινές αρχές και οι δυνάμεις ασφαλείας τοποθετούν σκοπίμως παιδιά Παλαιστινίων, κατήγγειλε σε έκθεσή της η Διεθνής Επιτροπή Έρευνας εντεταλμένη από τον ΟΗΕ, η οποία έκανε λόγο για διάπραξη γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου στην Γάζα, αλλά και εγκλημάτων πολέμου στην κατεχόμενη Δυτική Οχθή. Ο πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε ότι στοχοθετώντας τα παιδιά, το Ισραήλ επιτίθεται στην ίδια την κοινότητα του Παλαιστινιακού λαού να υπάρχει και να καθορίζει το μέλλον του. Το Ισραήλ απάντησε ότι τα ευρήματα της έκθεσης για την Δυτική Όχθη παρέλειψαν την συνεχή τρομοκρατική απειλή, στην οποία, όπως ανέφερε, αντιδρούν οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας. Περίπου 20 άνθρωποι έχουν πνιγεί από το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία, ενώ κολυμπούσαν σε περιοχές χωρίς επίβλεψη, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Καθώς ο κόσμος αναζητά λίγη δροσιά για να ανακουφιστεί από τις υψηλές θερμοκρασίες του κύματος καύσωνα που σαρώνει μεγάλα τμήματα της Ευρώπης.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Με επιστολή στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής ΟΣΥΚΑ, που είναι μέλος της ΟΕΦ και μέλη του Σύνδεσμου Κέντρων Αναψυχής Πάφου Αμοχώς του Αγίας Νάπας Λεμεσού Λάρνακας Πόλης Χρυσοχούς, εκφράζουν προβληματισμό και την απογοήτευση των μελών τους αναφορικά με την πρόσφατη εξαγγελία μέτρων στήριξης.

0: Η λειτουργία ιδιωτικού υδροπάρκου στην παραλία του Λατσιού προκαλεί αντιδράσεις στην πόλη Χρυσοχούς. Ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες κατάγγειλαν ότι δεν τους επιτράπηκε η πρόσβαση στο υδροπάρκο από υπαλλήλους του γειτονικού ξενοδοχείου, οι οποίοι τους ανέφεραν ότι η χρήση του είναι αποκλειστικά για τους πελάτες του τουριστικού συγκροτήματος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου, Χρύσανθος Παφίτης, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες του Ράδιο Κόσμος για τα παράπονα που εκφράστηκαν, σημειώνοντας πως οι υπηρεσίες του Δήμου εξετάζουν τους όρους του σχετικού διαγωνισμού για να διαπιστωθεί αν η χρήση του υδροπάρκου περιορίζεται μόνο στους θαμώνες του ξενοδοχείου. Διευκρίνησε επίσης ότι στο σχετικό διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί, ο μόνος ενδιαφερόμενος ήταν η εταιρεία που διαχειρίζεται το νέο ξενοδοχείο. Στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα στις ακτές της Κύπρου εντοπίζονται δύο από τα είδη λαγοκέφαλων, τα οποία λόγω και της κλιματικής αλλαγής βρήκαν κατάλληλες συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό τους. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο λειτουργός του Τμήματος Αλληλείας Χρήστος Χριστοδούλου ανέφερε ότι το ένα είδος, ο λαγοκέφαλος του Σουέζ, είναι ο πιο γνωστός, ο μεγαλύτερος σε μέγεθος και ο πιο επικίνδυνος. Διαθέτει ασημή κοιλιά και γκριζομπλέ ράχη με σκούρες κοιλίδες. Περιέχει την ισχυρή νευροτοξίνη, τετραοδοτοξίνη, η οποία είναι θανατηφόρα για τον άνθρωπο. Αν καταναλωθεί, το δεύτερο πιο γνωστό είδος είναι η νανογλαγοκέφαλη, που είναι επίσης τοξικό είδος και η κατανάλωσή τους απαγορεύεται. Αυτό το είδος συναντάται πιο συχνά κοντά στις ακτές. Αναφερόμενος στο επιδοτούμενο πρόγραμμα για περιορισμό των λαγοκέφαλων, ο κ. Χριστοδούλα ανέφερε ότι μέχρι τώρα αλλιεύτηκαν περίπου 103 τόνοι. Η εξέβρεση κατάλληλου χώρου για την στέγαση και περαιτέρω ανάπτυξη του κέντρου εξαρτημένων ατόμων Τόλμη, καθώς και τρόπους οικονομικής ενίσχυσης του σημαντικού έργου που επιτελεί, συζητήθηκαν σε συνάντηση στον Δήμο Πάφου. Ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησηφόρου εξέφρασε την πάγια θέση του ίδιου, η οποία συνάδει με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς το κέντρο, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του προς την κοινωνία της Πάφου και ανέλαβε πρωτοβουλία για προώθηση των ετοιμάτων ώστε αυτά να τύχουν άμεσης έγκρισης. Τα διαχρονικά προβλήματα ασφάλειας του λιμανιού της Κάτω Πάφου βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης του Δημαρχεύοντα Πάφου Αγγέλου Ονησηφόρου με τους επαγγελματίες ψαράδες. Κύριο θέμα αποτέλεσε η ανάγκη προέκτασης της μπούκας του λιμανιού, έργο για το οποίο, όπως ανέφερε, υπάρχουν σχέδια και εγκεκριμένο κονδύλι, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν καθυστερήσεις. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο Δημαρχεύων Πάφου χαρακτήρισε τα αιτήματα των ψαράδων δίκαια και αναγκαία και κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να συντονιστούν ώστε να δοθούν οριστικές λύσεις τόσο για την ασφάλεια του λιμανιού όσο και για την προστασία του κάστρου, τονίζοντας ότι η Πάφος δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις σε ζητήματα που εκκρεμούν εδώ και δεκαετίες. Από την πλευρά των ψαράδων εκφράστηκε ικανοποίηση για τις διευθετήσεις που έγιναν σχετικά με την πρόσβασή τους στα αλλιευτικά σκάφη. Τα μικροπλαστικά που εμφανίστηκαν στις ακτές της Πάφου το τελευταίο διάστημα είναι ομοιόμορφα, τεμαχισμένα και δεν είναι αποτέλεσμα της διάσπασης τους, εκτιμούν λειτουργοί των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου Πάφου. Σε δηλώσεις στο Ράδιο Κόσμος, ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου αποκάλυψε ότι σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και άλλες αρμόδιες αρχές θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν πώς κατέληξαν αυτά τα τεμαχισμένα πλαστικά στη θάλασσα. Με αφορμή αυτή την περίπτωση ρήπανσης, ο Δημαρχεύων ανέφερε ότι σε συνεργασία με τον Δήμο Ιεροκηπίας θα συνεργαστούν με ιδιωτική εταιρεία για τον εντοπισμό περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης και την προστασία των ακτών. Μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα, αποφασίστηκε η επιτήρηση των θαλασσών σε Πάφο και Λεμεσό με την χρήση ντρόουν. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Στέλικου Μιχαέλα που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ελλάδος 38 στην Πάφο και Αλεξάνδρου Γεωργίου Ορθοδοξία που βρίσκεται στην Αρσινόη 9 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα τοπικά μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Ο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: The Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM Stereo.

Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό. Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

Coffee Berry. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank. This sound and a DVD, this

0: the island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo. Cosmos 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Cosmos 95.2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμο. Στήθηκαν λαϊκά δικαστήρια κατά παράβαση του Τεκμηρίου Αθωότητας και παρά τις επισημάνσεις της αρχής κατά της διαφθοράς, ανέφερε ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε συνέντευξη τύπου που βρίσκεται σε συνέντευξη τύπου αναφορικά με το πόρισμα για το βιβλίο Κράτος Μαφία. Ο Νίκος Αναστασιάδης μίλησε για ένταση της τοξικότητας, δολοφονία χαρακτήρων και σπήλωση ονομάτων, λέγοντας πως κανένας από τους λαϊκούς δικαστές δεν θέλησε να αντιληφθεί ότι απορρίφθηκαν ως ψευδείς ή ανυπόστατοι ή δεν έγιναν αποδεκτοί οι συκοφαντικοί ισχυρισμοί εις βάρος του που περιέχονται στο βιβλίο του Μακάριου Δρουσότη. Κατά παράβαση του Τεκμηρίου Αθωότητας, είπε, κάποιοι έστησαν λαϊκά δικαστήρια και καταδίκασαν τους ενόχους που με βάση ισοζύγιο πιθανοτήτων κρίθηκαν από την αρχή ότι ενδέχεται να εμπλέκονται σε πιθανά δικήματα, για να προσθέσει ότι κάποιοι το έπραξαν εδώ και χρόνια και δεν χρειάζονταν το πόρισμα. Ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε, αυτό που καταγράφεται μετά την έκδοση του πορίσματος είναι η ένταση τοξικότητας, η σπήλωση ονομάτων, η δολοφονία χαρακτήρων και η ηρωποίηση του εφευρέτη της μυθοπλασίας για τη Σάντη. Στην αστυνομία και το Υπουργικό Συμβούλιο διαβίβασε το Εισαγγελικό Συμβούλιο της Νομικής Υπηρεσίας την έκθεση της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς που αφορά το βιβλίο του Μακάριου Δρουσότη «Κράτος Μαφία». Στόχος, σύμφωνα με ανακοίνωση των εισαγγελέων της Δημοκρατίας, είναι η ταχύτερη δυνατή έναρξη ποινικής διερεύνησης πιθανών αδικημάτων. Όπως αναφέρεται, το Εισαγγελικό Συμβούλιο παρέδωσε χθες στη Νομική Υπηρεσία την έκθεση της ανεξάρτητης αρχής και την τελική έκθεση των λειτουργών επιθεώρησης, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα να απέχουν από τη διαδικασία, καθώς και την πρόθεση του Υπουργικού Συμβουλίου να προχωρήσει στο διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών. Παράλληλα, συνεκτιμήθηκαν η ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς, το έντονο δημόσιο ενδιαφέρον που περιβάλλει την υπόθεση λόγω της φύσης και του εύρους της έρευνας, καθώς και η ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των θεσμών και της απονομής δικαιοσύνης. Θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ισχυρή δημοσιονομική εικόνα και ανθεκτικό τραπεζικό σύστημα κατέγραψε η κυπριακή οικονομία, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός σε χαιρετισμό στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών. Εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι η Κύπρος έχει εισέλθει σε νέα περίοδο σταθερότητας, ανάπτυξης και οικονομικής ανθεκτικότητας, με το ρυθμό ανάπτυξης να φτάνει το 3,8% το 2025, ενώ για το 2026 οι προοπτικές παραμένουν θετικές. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται τα δημόσια νοσηλευτήρια εν ώψη της αυριανής 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης του ορομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΚΙΠΗ, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Τα δημόσια νοσηλευτήρια θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, ενώ κανονικά θα λειτουργούν τα τμήματα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών. Οι Ισραηλινές αρχές και οι δυνάμεις ασφαλείας στοχοθετούν σκοπίμως παιδιά Παλαιστινίων, κατήγγειλησε έκθεσή της η Διεθνής Επιτροπή Έρευνας, εντεταλμένη από τον ΟΗΕ, η οποία έκανε λόγο για διάπραξη γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα, αλλά και εγκλημάτων πολέμου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε ότι στοχοθετώντας τα παιδιά, το Ισραήλ επιτίθεται στην ίδια την ικανότητα του Παλαιστινιακού λαού να υπάρχει και να καθορίζει το μέλλον του. Το Ισραήλ απάντησε ότι τα ευρήματα της έκθεσης για τη Δυτική Όχθη παρέλειψαν τη συνεχή τρομοκρατική απειλή, στην οποία, όπως ανέφερε, αντιδρούν οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας. Περίπου 20 άνθρωποι έχουν πνιγεί από το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία, ενώ κολυμπούσαν σε περιοχές χωρίς επίβλεψη, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, καθώς ο κόσμος αναζητά λίγη δροσιά για να ανακουφιστεί από τις υψηλές θερμοκρασίες του κύματος καύσωνα που σαρώνει μεγάλα τμήματα της Ευρώπης.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων

0: Τα μικροπλαστικά που εμφανίστηκαν στις ακτές της Πάφου το τελευταίο διάστημα είναι ομοιόμορφα τεμαχισμένα και δεν είναι αποτέλεσμα της διάσπασής τους, εκτιμούν λειτουργοί των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου Πάφου. Σε δηλώσεις στο ΡΟΔΙΟ Κόσμος, ο Δημαρχεύων Άγγελος, ο Νησιφόρο, αποκάλυψε ότι σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Ναυτιλίας και άλλες αρμόδιες αρχές θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν πώς κατέληξαν αυτά τα τεμαχισμένα πλαστικά στην θάλασσα. Με αφορμή για αυτήν την περίπτωση ρύπανσης, ο Δημαρχεύων ανέφερε ότι σε συνεργασία με το Δήμο Γεωροκηπίας θα συνεργαστούν με ιδιωτική εταιρεία για τον εντοπισμό περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης και την προστασία των ακτών. Μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα, αποφασίστηκε η επιτήρηση των θαλασσών σε Πάφο και Λεμεσό με τη χρήση drone. Η λειτουργία ιδιωτικού υδροπάρκου στην παραλία του Λατσού προκαλεί αντιδράσεις στην πόλη Χρυσοχούς. Ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες κατάγγελαν ότι δεν τους επιτράπηκε η πρόσβαση στο υδροπάρκο από υπαλλήλους του γειτονικού ξενοδοχείου, οι οποίοι τους ανέφεραν ότι η χρήση του είναι αποκλειστικά για τους πελάτες του τουριστικού συγκροτήματος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Χρήσανθος Παφίτης επιβεβαίωσε τις πληροφορίες του Ραδιοκόσμου για τα παράπονα που εκφράστηκαν, σημειώνοντας πως οι υπηρεσίες του Δήμου εξετάζουν τους όρους του σχετικού διαγωνισμού για να διαπιστωθεί αν η χρήση του υδροπάρκου περιορίζεται μόνο στους σταμόνες του ξενοδοχείου. Διευκρίνησε επίσης το σχετικό διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί. Ο μόνος ενδιαφερόμενος ήταν η εταιρεία που διαχειρίζεται το νέο ξενοδοχείο. Στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα στις ακτές της Κύπρου εντοπίζονται δύο από τα είδη λαγοκέφαλων, τα οποία λόγω και της κλιματικής αλλαγής βρήκαν κατάλληλες συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό τους. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο λειτουργός του Τμήματος Αλιείας Χρήστος Χριστοδούλου ανέφερε ότι το ένα είδος λαγοκέφαλος του ΣΟΕΣ είναι ο πιο γνωστός, ο μεγαλύτερος σε μέγεθος και ο πιο επικίνδυνος. Διαθέτει ασημή κοιλιά και γκριζομπλε ράχη με σκούρες κοιλίδες, περιέχει την ισχυρή νευροτοξίνη τετραοδοτοξίνη, η οποία είναι θανατηφόρα για τον άνθρωπο αν καταναλωθεί. Το δεύτερο πιο γνωστό είδος είναι η νανολαγοκέφαλη, που είναι επίσης τοξικό είδος και η κατανάλωσή τους απαγορεύεται. Αυτό το είδος συναντάται πιο συχνά κοντά στις ακτές. Αναφερόμενος στο επιδοτούμενο πρόγραμμα για περιορισμό των λαγοκέφαλων, ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι μέχρι τώρα αλλιεύτηκαν περίπου 103 τόνοι λαγοκέφαλο. Η εξέβρεση κατάλληλου χώρου για τη στέγαση και περαιτέρω ανάπτυξη του Κέντρου Εξαρτημένων Ατόμων Τόλμη, καθώς και τρόπους οικονομικής ενίσχυσης του σημαντικού έργου που επιτελεί, συζητήθηκαν σε συνάντηση στο Δήμο Πάφου. Ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησιφόρο εξέφρασε την πάγια θέση του ιδίου, η οποία συνάδει με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς το κέντρο, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του προς την κοινωνία της Πάφου και ανέλαβε πρωτοβουλία για προώθηση των ετοιμάτων ώστε αυτά να τύχουν άμεσης έγκρισης. Η πρόεδρος της Τόλμης, Ανίτα Ταλιώτου, σε δηλώσει στο Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε πολύ ουσιαστική τη συνάντηση με τον Δημαρχεύοντα και εξέφρασε ευχαριστίες για τη στήριξη που παρέχει στις δραστηριότητες του Κέντρου Απεξάρτησης. Εντός των ημερών, είπε, θα αξιολογηθούν τα υποστατικά που προτάθηκαν για τη στέγαση της Τόλμης, η οποία πρέπει να εγκαταλείψει το υφιστάμενο κτίριο, και στη συνέχεια θα εξετάσουν και τις προτάσεις για τη δημιουργία της κλειστής δομής. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Μιχαέλας Στέλικου που βρίσκεται στην Λεωφόρο Ελλάδος και της Ορθοδοξίας Γεωργίου Αλεξάνδρου στην Οδό Αρσινόη στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα παραμείνει έθριος, η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, την Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται δέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι το Σάββατο για να παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας, ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

πως τελειώσατε. Δε θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω.

Κώστα Coffee Berry. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

στα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και παρέα θα ακούσουμε για τις επόμενες δύο ώρες την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, ενώ λίγο πριν Νίκος Μακρόπουλος επίθεση. Έρχονται από Καντάδα, η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, αλλά και ο Γιώργος Κακοσέος με τον καθρέπτη. Καλή μας διασκέδαση.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες, βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται Λυκοκίνου, Τι σου χρωστάω και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Φωτιά στη νύχτα.

Βράδυ τρίτης νύχτας στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Λίας, Ρία Ελληνίδου εξηγήστε μου, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα για τον Πάνο. Συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια για τη Χριστίνα και αμέσως μετά η επιλογή της Άννας, Αποστολία Ζώη και άσε ό,τι κάνεις.

Ήταν ο Νίνο με την Τζόζεφιν στο «Τι κάνεις», μια επιλογή της Εύης, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και είπες για τον Κώστα. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Αγρυπίνα, στον Αριστοκλή, στην Αριστόκλεια και στο Βάρβαρο που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ, η Διεθνής ημέρα χειρών, αλλά και η Ολυμπιακή ημέρα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, η Ιορδάνης Αγαπητός Εξάρτηση, Πρόδρομος Μια Καρδιά, αλλά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό.

0: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Νίνος σαν αβαγή, αγαπημένη επιτυχία από το παρελθόν, ενώ λίγο πριν στα Βέντο και Ευαγγελία, γλυκό μεθύσι για την Νικολέτα. Έρχονται αμέσως τώρα 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, ενώ αμέσως τώρα έρχονται Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις για τον Γιώργο και αμέσως μετά η Σοφία Αρβανίτη με αγαπημένο τραγούδι από τα παλιά «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια» για τον Νίκο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και Χρήστος Μάστορας χόρεψε μία επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Στέφανου Δέσποινα Βανδύ και Να Μ' Αγαπάς. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιέρ Ντε Κουμπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και πρώτος εις πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Σαν σήμερα το 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes ονομαζόταν η κόρη του πάμπλου του αυστριακού επιχειρηματία Emil Jelinek, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο. Σαν σήμερα το 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα το 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχτεί υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική, Ανδρομάχη και Σούσουρο για τη συνέχεια, αλλά και ο Χρήστος Μενιδιάτης με το Ό,τι πιο όμορφο.

0: ήρθα και θα μείνω.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε μαζί στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και έχουμε και πολύ δυνατές ενότητες. Έχουμε throwback, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε σαν σήμερα? Ονομαστικές εορτές, επέτη, σημαντικά γεγονότα. Έχουμε λίγο κουτσουμπολιό. Έχουμε κρύο ανέκδοτο. Έχουμε προτάσεις ταινιών. Αποκλειστικότητες, μεγάλες επιτυχίες κτλ. Τα ακούτε όλα εδώ, τα αγαπημένα σας τραγούδια. Και μας βρίσκετε και στα social media. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

χωρίς ντροπές, χωρίς δισταγμούς, χωρίς οτιδήποτε άλλο σας κρατάει πίσω. Σας περιμένω στα social media να τα λέμε εκεί, να μοιραζόμαστε ιστορίες, να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, διάθεση και ό,τι άλλο. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες, Facebook, Instagram, TikTok, τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο φυσικά και τα social media του αγαπημένου σας ραδιοφώνου.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε ονομαστικές, έχουμε και επαιτίους, δόξα τω Θεώ. Σαν σήμερα, δεν θα σας πω ακόμα, θα προηγηθούν πρώτα οι ονομαστικές. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε, πάρτε χαρτί και στυλό. Χρόνια πολλά σε Αγρυπνία, Αριστοκλή, Αριστόκλεα και Βάρβαρο. 1, 2, 3, 5 επαιτίους. Μπάρα, ωραία. Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντράβε, Διεθνής ημέρα χειρών, ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία και Ολυμπιακή ημέρα. Τώρα, σαν σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, τι έχουμε εδώ? Έχουμε το 1902 το όνομα Mercedes. Υιοθετείται για πρώτη

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι άνθρωποι δεν θυμούνται πάντα τι είπες, αλλά θυμούνται πως τους έκανες να νιώσουν. Και εγώ, με αυτά που λέω και με τα τραγούδια που μοιραζόμαστε, να είσαι σίγουρος πως θα σε κάνω να θυμάσαι με τον πιο ευχάριστο τρόπο την κάθε στιγμή σήμερα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot με κρύο και σύντομο ανέκδοτο. Πώς λέγεται το αγχωμένο ψωμί? Πώς λέγεται το αγχωμένο ψωμί? Το στερασαρισμένο.

social media δεν χρησιμοποιείτε και δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία, βρείτε μας εκεί, Γιορτάνης αγαπητός Official, βρείτε και το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες, πατάμε follow, εντάξει το like είναι προαιρετικό, κάνουμε στοράκια, μας ταγκάρετε, ζητάτε τραγούδια και εννοείται επικοινωνείτε μαζί μας. Σας περιμένω εκεί.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή είναι μικρή για να ακούς κακή μουσική και πολύ μεγάλη για να μην κυνηγάς τα όνειρά σου. Μείνε συντονισμένος.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί ολοκληρώσαμε παρέα την εκπομπή της Τρίτης. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο όσο δεν διακάνετε. Καλή δύναμη και φυσικά αύριο έχουμε το γνωστό μας και αγαπημένο ραντεβού ημέρα Τετάρτη όλη μέρα.

Πολύ πολύ ευχαριστώ. Από την ώρα που βγήκα μέχρι τώρα σας ευχαριστώ. Πολύ. Πάλι ξανά θα τα πούμε σε λίγο.

0: Πάνος Κιάμος.
1: Γεια σας, είμαι Κέλλη Κελεκίδου.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
4: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
5: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης.
8: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,3.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
0: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
0: Κόσμος

πλαστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Άσε μισό λεπτό το κάουμπελ να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ρυφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
2: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
1: Κόφτε τώρα, παιδιά.
2: Κι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
1: Σιγά ρε.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος.